0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
9: Και επιστρέψαμε εδώ για την δεύτερη ώρα και πάμε ευθύς αμέσως να δούμε ποια δύο ζώδια θα έχουν ραγδαία εξέλιξη μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταυράκι, έρχεται η ώρα να ξαναβρεις τον εαυτό σου. Μετά από μια κουραστική χρονιά, οι επόμενες εβδομάδες σου φέρνουν το comeback που περίμενες. Η Αφροδίτη επιστρέφει σε ευθεία πορεία και σου χαρίζει την ισορροπία που τόσο είχες ανάγκη μέσα και έξω από το σπίτι. Είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσεις κινήσεις που θα σε πάνε ένα βήμα παραπέρα. Από μια αλλαγή στον χώρο σου μέχρι μια επαγγελματική πρόταση ή ακόμα και ένα τολμηρό ρίσκο. Τα άστρα σε στηρίζουν, οπότε Ταύρε, ακολούθησε αυτό που θέλεις πραγματικά. Σκορπιά τώρα, τα vibes λένε upgrade. Όσο η Αφροδίτη περνά από τον Λέοντα μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου, μια σημαντική ευκαιρία, η πρόταση θα σου χτυπήσει την πόρτα. Μπορεί να μην ξέρεις ακριβώς τι είναι ή τι θα είναι, αλλά να θυμάσαι. Οι πιο δυνατές αλλαγές εμφανίζονται εκεί που δεν τις περιμένεις. Η περίοδος αυτή θα σε δικαιώσει αφού όλοι θα αναγνωρίσουν το ταλέντο αλλά και την δημιουργικότητά σου. Γι' αυτό άκου την καρδιά σου και προχώρησε χωρίς δεύτερη σκέψη. Energy

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Αν έχετε γατούλα, γνωρίζετε ότι ο καναπές δεν σας ανήκει πραγματικά. Εσείς απλώς τον πληρώσατε. Για εκείνη όμως είναι κρεβάτι, παρατηρητήριο και όταν κρύβεται από κάτω, είναι και προσωπικό καταφύγιο με απόλυτη ησυχία και μηδενικά κοινόχρηστα. Συνήθως, αυτή η συμπεριφορά είναι φυσιολογική. Η κάτα αναζητά έναν σκοτεινό και προστατευμένο χώρο για να ξεκουραστεί ή να αποφύγει φασαρία, επισκέπτες και υπερβολικές αγκαλιές. Γι' αυτό δεν την τραβάμε με το ζόρι, αλλά της αφήνουμε χρόνο και μπορούμε να της προσφέρουμε ένα κουτί ή ένα κλειστό κρεβατάκι. Αν όμως αρχίσει ξαφνικά να κρύβεται περισσότερο και παράλληλα δεν τρώει, δεν πίνει ή δεν παρουσιάζει κάποιες άλλες αλλαγές, επικοινωνούμε με τον κτηνίατρο. Γιατί άλλο θέλω λίγο χρόνο μόνη μου και άλλο κάτι δεν πάει καλά. Σε κάθε περίπτωση, η γάτα θα βγει όταν το αποφασίσει εκείνη, όπως συμβαίνει άλλωστε με τα πάντα μέσα στο σπίτι της. Energy vibes.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Και επειδή τα Energy Vibes δεν ζουν μόνο με μουσική αλλά και με τρίβια που δεν ξέρεις πού θα σου φανεί χρήσιμη, ειδού οι άχρηστες πληροφορίες για τον μήνα που είμαστε, τον Σεπτέμβρη. Στην Ιαπωνία που λες, ο Σεπτέμβρης δεν είναι αρχή σχολικής χρονιάς, αυτή ξεκινά τον Απρίλιο, αλλά έχει το Respect for the Aged Day. Είναι μια μέρα αργίας για να τιμήσουν τους ηλικιωμένους. Οπότε εκεί αντί για θρανία πάνε για παππούδες. Στη Γερμανία, από την άλλη, κάθε πρωτάκι παίρνει το Σουτούτε, έναν τεράστιο κόνο γεμάτο γλυκά, παιχνίδια και μολύβια. Δηλαδή, είναι η ιδανική μέρα. Σοκολάτα και σχολείο. Στη Νότια Κορέα, Σεπτέμβρη σημαίνει Τσουσεόκ, η δική τους γιορτή της συγκομιδής. Οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία με στομάχι τίγκα από παραδοσιακά φαγητά. Στην Αυστραλία, ο Σεπτέμβρης είναι άνοιξη. Ναι, εννοείται. Τα παιδιά γυρνάνε στα θρανία, ενώ οι υπόλοιποι ακόμα υδρώνουμε από τον Αύγουστο. Το πρώτο μολύβι με γόμα από την άλλη, στην άκρη, ξέρεις, μολύβι με γόμα στην άκρη, εμφανίστηκε το Σεπτέμβρη του 1858. Μέχρι τότε, κάθε λάθος ήταν καταδικαστικό. Ο πίνακας κυμολίας ανακαλύφθηκε περίπου το 1801. Φαντάσου τον πρώτο καθηγητή να κάνει επίδειξη. Δείτε, δεν χρειάζομαι πλέον 100 χαρτιά. Τέλος, ο μέσος μαθητής από το δημοτικό μέχρι το λύκειο θα έχει ακούσει πάνω από 15.000 φορές τη φράση «Ησυχία στην τάξη». Και ναι, πάντα τσάμπα. Ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της τάξης, για να βάλουμε τάξη. Energy Vibes.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Travel Energy Tips.
6: Πάμε ταξιδάκι στην Στεμνίτσα σήμερα. Ένα φθινοπορεινό σκηνικό βγαλμένο από σελίδες ιστορίας και παραμυθιού. Σκαρφαλωμένη στις δυτικές πλαγιές του Μενάλου, σε υψόμετρο 1100 μέτρων, ξεφεύγει από τα τουριστικά κλισέ και κρατά τον δικό της αυθεντικό χαρακτήρα. Με πέτρινα σπίτια, ξύλινα μπαλκόνια και μία πλατεία με τον αιωνόβιο πλάτανο, αποπνέει ήρεμο μεγαλείο και μία άβρα που σε μεταφέρει σε άλλες εποχές. Εδώ η παράδοση συνδέεται ζωντανά με το παρόν. Από τη σχολή Αργιεχρυσοχοΐας που τιμά την τέχνη των ντόπιων μέχρι το ιστορικό καφενείο Γερουσία που λειτουργεί από το 1870 και μας θυμίζει ότι το χωριό υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της επαναστατημένης Ελλάδας. Η φθινοπορεινή επίσκεψη στην Στεμνίτσα είναι μια εμπειρία που συνδυάζει ιστορία, φύση και γεύση. Από τον Άγιο Γιώργιο με το εντυπωσιακό καμπαναριό μέχρι την Μονή του Τιμίου Προδρόμου στέκεται σε απόκρινο βράχο, ο τόπος αποπνέει μνήμη και πνευματικότητα. Ταυτόχρονα το Menalon Trail σε καλεί να περπατήσει στο φαράγγι του Λούσιου ανάμεσα σε γεφύρια, μονοπάτια και δάση που παίρνουν τις πρώτες χρυσές αποχρώσεις του φθινοπόρου. Και κάπου ανάμεσα σε ταβερνάκια, κοσμηματοπολία και καφέ με ιστορία, η Στεμνίτσα σου ψιθυρίζει πως η ομορφιά της δεν είναι για μαζικό τουρισμό αλλά για εκείνον που έρχεται με ανοιχτή καρδιά να τη γνωρίσει.
0: Energy vibes.

Να συνεχίσουμε τώρα με τουριστικά νέα, αφού το καλοκαίρι πέρασε και σιγά σιγά κάνουμε κουμπαρά. Η Ελλάδα μας κατέκτησε φέτος στην τρίτη θέση στη διαδικτυακή φήμη των ευρωπαϊκών προορισμών πίσω από την Κροατία και την Πορτογαλία, αλλά μπροστά από δύο παραδοσιακές τουριστικές υπερδυνάμεις, την Ιταλία και την Ισπανία. Σύμφωνα με την έρευνα του INSET, οι ξένοι επισκέπτες ξεχώρισαν τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και φυσικά τους ανθρώπους του ελληνικού καλοκαιριού. Γιατί μπορεί να έρχονται για τις παραλίες και για τα αρχαία, αλλά τελικά θυμούνται περισσότερο εκείνων που τους είπε «κάτσε να σε κεράσουμε κάτι» και τους έφερε φαγητό για μια τετραμελή οικογένεια. Δεν έλειψαν βέβαια τα παράπονα για τη λειψιδρία, τους λαχοκέφαλους, την έντονη ζέστη και ορισμένα προβλήματα στις μετακινήσεις. Η εικόνα βασίστηκε σε περισσότερα από 181.000 σχόλια για ελληνικά αξιοθέατα, εστιατόρια και μπαρ, οπότε δεν μιλάμε για την γνώμη του ξαδέλφου που πήγε τρίμερο, αλλά για μια αρκετά σοβαρή αποτύπωση. Η Ελλάδα λοιπόν δεν κερδίζει μόνο χάρη στον ήλιο και τη θάλασσά της, κερδίζει με τις γεύσεις, τον πολιτισμό και κυρίως με την φιλοξενία της. Τρίτη θέση στην Ευρώπη και μπροστά από Ιταλία και Ισπανία, αλλά μην το φωνάζουμε πολύ, γιατί ξέρεις, μπορεί να θυμώσουν και να μας κόψουν την πίτσα και την παέγια. Energy vibes.

Και κάπως έτσι φτάνουμε και σήμερα στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Άνοιξαμε το αλμανάκ της 3ης 15 Σεπτεμβρίου, αναγνωρίσαμε τους τρεις συναδέλφους που δοκιμάζουν καθημερινά την υπομονή μας και ξεκαθαρίσαμε τη μεγάλη μάχη του καφέ. Αράμπικα για άρωμα, ρομπούστα για να ξυπνήσεις εσύ, ο διπλανός και πιθανότατα ολόκληρο το γραφείο. Γνωρίσαμε επίσης τη σύγχρονη θεία από το Σικάγο που βρίσκει το ιδανικό τέρι με 5.000 δολάρια το μήνα. Είδαμε ποια ζώδια ετοιμάζονται για μεγάλη εξέλιξη και μάθαμε γιατί η γάτα κρύβεται κάτω από τον καναπέ που εμείς αγοράσαμε, αλλά εκείνη έχει ήδη περάσει στο όνομά της. Μαζέψαμε άχρηστες αλλά απολαυστικές σχολικές πληροφορίες, ταξιδέψαμε στη φθινοπορεινή Στεμνίτσα και χαρήκαμε με την τρίτη θέση της Ελλάδας στην τουριστική φήμη όλης της Ευρώπης. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να κλείσουμε με μία σκέψη. Η τηλεόραση σου δείχνει την εικόνα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σου δείχνουν όσα θέλουν οι άλλοι να δεις. Το ραδιόφωνο όμως, αυτό που ακούς τώρα, σου αφήνει χώρο να φτιάξεις τη δική σου εικόνα. Και αυτή είναι η μαγεία του, έτσι. Δεν χρειάζεται οθόνη για να φωτίσει τη στιγμή, αρκεί μια φωνή, ένα τραγούδι και η αίσθηση πως κάποιος ή κάποια βρίσκεται εκεί δίπλα σου. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, πολλές ευχές για τέλεια συνθήκη στο υπόλοιπο της ημέρας αλλά και της νύχτας σου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Στο αλφαβήτα.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμή, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
8: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: μην ξεχνιόμαστε.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδα εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εξτασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρετε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Στο αλφαβήτα

0: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Στο αλφα...

0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
2: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
3: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
2: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
1: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: είναι η κυρά σου.
1: Γιατί?
0: Ρώτα το πάπλωμα, πού είναι η κυρά σου.
2: Γιατί κλάνει το γατί.
1: Μάλιστα.
0: Κυρά μου δεν είναι εδώ, πάει για τη βρύση.
3: Πού πας, μωρή, με την τσάπα.
0: Πάει για να πιει νερό και να γεμίσει.
4: Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό.
0: Μωρή κοντούλα, λεμόνια με τα φλά, λεμό, λεμόνια.
5: Από λεμόνια. Ωραία, τι θα γίνω εγώ μετά αυτό, ρε.
0: Βυσανιώτησα, σε φίλησα και αρρώστησα.
6: Πάρτα, μωρή, άρρωστη.
0: Και το γιατρό δεν φώναξα.
7: Το γιατρό, ρε παιδιά, τι καθώς εσύ και καμαρώνει.
6: Καρδίτσα.
1: Βέβαια, τι.
6: Τρελός, πάμε μαζί, μαζί. Τρελός, καινούριο, brand new. Την καρδίτσα.
1: Για να δούμε.
6: Καινούρια!
8: Ταπ, ταπ, ταπ, τα τέπ εννοεί εδώ, είναι καινούρια, στην καρδίτσα. Το λέμε έναν ιδιόμορφο τρόπο, τη λέξη καρδίτσα, γιατί μιλούσαν για τα νοσοκομεία, για τα κέντρα υγείας, για το έργο των ανορθωτικών που βλέπουμε όλοι καθημερινά μπροστά μας στο θέμα της υγείας, στον τομέα της υγείας, και αρμόδιος σε αυτόν τον τομέα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος κάθε μέρα βγαίνει σε 5 κανάλια. Ένα από αυτά, 2 έχουμε σήμερα, γιατί μας μίλησε για την καρδίτσα.
9: Αναβάθμιση των νοσοκομειακών υποδομών.
1: Ωραία. Κακό είναι αυτό. Σε κάποια γίνεται, γίνεται σε όλα.
9: Θα πάω τώρα Τετάρτη, Πέμπτη στη Θεσσαλία. Θα ανακαινήσω 5-6
1: και νοσοκομείο Καρδίτσα, το έχετε ανακαινήσει.
9: Και νοσοκομείο Καρδίτσα.
1: Εγώ τώρα πέρασα από εκεί, δεν είδα και σοβαρές δουλειές.
6: Καρδίτσα.
1: Βέβαια, τι.
6: Τρελός, πάμε μαζί. Μαζί. Τρελός, καινούριο. Brand new. Καρδίτσα.
1: Για να δούμε.
6: Καινούρια.

0: καρδίτσα.
1: Έτσι λοιπόν η καρδίτσα. Παλιά ο Έβερτ έλεγε, θυμόσαστε που να θυμόσαστε, πολύ παλιά εν πάση περιπτώσει, που φώναζε καρδίτσα, καρδίτσα όταν είχε πάει ως αρχηγός τότε της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος πρωθυπουργός, αξιωματική αντιπολίτευση, επισημήτη να βγάλει ομιλία και φώναζε αριθμικά τη λέξη καρδίτσα, καρδίτσα. Τώρα έχουμε εδώ σε άλλη εκδοχή βέβαια, πιο μπάσα, πιο εσωτερική κάπως, του Άδων Γεωργιάδη με αυτήν τη λέξη για την όμορφη καρδίτσα. Είναι τυχεροί οι καρδιτσιώτες γιατί και όλη η Θεσσαλή, γιατί όπως ακούσατε θα πάει Τετάρτη-Πέμπτη, θα εγκαινιάζει πάνω πάλι τα γνωστά, βαμμένη τύχη, ωραία πατώματα, φώτα, LED, όλα αυτά εγκαινιάζουν, αυτά είναι και χωρίς γιατρούς, δεν χρειάζονται γιατροί. Όσοι είναι, μπορεί ο καθένας, ξέρει και ο Άνοιξε ένα πονοκέφαλο, ξέρει τι να κάνει, δεν χρειάζεται να σου πει ο γιατρός. Ενώ το φως, τον τοίχο, το βαμμένο, το κάγκελο, το θες. Το πάτωμα, το αντιολισθητικό. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα. Οπότε είναι τυχερή η Θεσσαλή, οι καρδιτσιώτες δεν το συζητάμε. Τυχερή όμως και όλη η Ελλάδα. Αυτό δεν το συνειδητοποιείτε. Έχουμε πάντα ένα θέμα. Εμείς το υποστηρίζουμε ότι είστε αχάριστοι, σαν λαός, σαν άτομα. Έχετε μάθει αλλιώς, είστε κακομαθημένοι. Και ευτυχώς που έχουμε τους υπουργούς για να μας φέρουν στα ίσια.
0: Ο πολίτης κερδίζει, Δημήτρη μου, γιατί ο πολίτης δυστυχώς έχει το perception, την αντίληψη της δικής του ζωής και το δέχομαι. Mm-hmm. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
2: Έτσι λένε.
0: Παντού. Τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
2: Έτσι λένε.
0: Παντού.

0: Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Παντού! Παντού! Γι' αυτό έρχονται πέρα τουρίστες, γιατί ξαφνικά η Ελλάδα γίνει παγκόσμιο μπραντ.
2: Πας στο Καμερούν, για παράδειγμα, δεν έχουν νερό, δεν έχουν τίποτα. Λες από την Ελλάδα, σου λέει τι τυχερός. Είναι πρότυπο και για την Αφρική και για το Καμερούν. Πας στη Νέα Ζηλανδία, παντού. Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί με το αεροπλάνο, μας παρακίνησε εδώ να μπούμε σε ένα αεροπλάνο να πάμε να κάνουμε το τεστ. Ωραίο ακούγεται, δεν είναι άσχημο. Μήπως να δώσουν και κίνητρα το κράτος να πάνε οι Έλληνες τουρισμό παντού στον κόσμο για να ακούνε πόσο τυχεροί είναι οι Έλληνες. Όταν όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι τόσο τυχεροί, εμείς είμαστε οι πιο τυχεροί. Είναι αυτής της εβδομάδας αυτό το αφήγημα της προηγούμενης ήταν ότι έχουμε Μητσοτάκη, είναι η καλύτερη κυβέρνηση, δεν χρειάζεται να κάνουμε κριτική, μόκο, σκασμός και πάμε για τα υπόλοιπα. Τώρα εδώ είμαστε οι πιο τυχεροί, το ξέρουν όλοι οι άλλοι, γι' αυτό και αν μας τύχει κανένα κακό είναι από το μάτι των Σουηδών. Αυτοί οι Σουηδοί ματιάζουν, οι Ξανθοί γενικώς, οι μαύροι κάτω στο Καμερούν και οι Νεοζηλανδοί επίσης. Και αυτά συμβαίνουν επειδή έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το ξέρετε όλοι, τον έχουμε και τον καμαρώνουμε και λύνει προβλήματα.
0: Εάν μου λέτε, ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη? Όχι, δεν μπορεί.
1: Όχι, της Ελλάδας λέμε εμείς.
0: Της Ελλάδας, όταν κλείνουν τα στενά και έρχεται πληθωρισμός απ' έξω, δεν μπορεί να το κάνει κάτι αυτό ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, αν έχει τον Ανδρουλάκη, τι θα κάνει? Θα πάει στο Μεγαλέξανδρο στη Ριζοριάντ. Εάν μου λέτε, ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη? Όχι, δεν μπορεί. Όχι.
2: Διαφωνούμε. Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη, αν όχι όλου του πλανήτη, τουλάχιστον του μισού ή κάποιων χωρών, του δυτικού ημισφαιρίου, ενώ του δυτικού πολιτισμού, του αστικού δυτικού πολιτισμού, διότι εδώ ο Άδωνης λέει ότι δεν μπορεί να είναι ηγέτης του πλανήτη, όμως υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις.
3: Ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης χαρισματικός και είμαστε ευτυχείς που τον έχουμε στο τιμόνι, διότι αλλιώς η Ελλάδα θα βάδιζε κατά κρυμνών. Διότι για να κάνεις κυβέρνηση χρειάζονται πολλά προσόντα, τα οποία όλα αυτά τα προσόντα τα βρίσκεις εν το προσώπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης με την προσωπικότητά του και με την μόρφωσή του θα μπορούσε να κυβερνήσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
2: Να τα, εδώ ένας φίλος μας από την Αλεξανδρούπολη, νομίζω, αυτή εκεί πάνω λένε αυτά τα ωραία, που βλέπει το Μητσοτάκη ως κυβερνήτη της Αμερικής, γιατί εν το προσώπο, όπως λέει, εν το τηγανίο έλεγε ο Βογιατζής στην ταινία, εν το προσώπο του Μητσοτάκη συγκεντρώνονται όλα αυτά τα θετικά στοιχεία, οπότε θα μπορούσε να είναι ηγέτης της Αμερικής. Εδώ είναι ο Τραμπ. Γιατί να μην είναι και ο Μητσοτάκης? Καλύτερος θα ήταν. Έχει και εμπειρία καλύτερη. Ένα πρέντατορ εκεί, όλη την Αμερική, όλη την Ελλάδα, όλο τον πλανήτη. Μια χαρά. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε τίποτα. Απλά πράγματα. Έχουμε ενσωματώσει τις τρεις εξουσίες σε μία η περίφημη διάκριση. Οπότε έτσι γίνεται πιο εύκολο. Θέλω να πω, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στην Αμερική. Μητσοτάκη στην Αθήνα, στα Τρίκαλα, στο Παρίσι, Μητσοτάκη και στην Ουάσιγκτον. Ένα κόμμα, θα κάνουμε τώρα τεστ. Ένα κόμμα έβγαλε τραγούδι ύμνο, ας το πούμε έτσι. Να ακούσουμε λίγο την εισαγωγή για να δω αν θα το βρείτε.
4: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει.
2: Ποιο κόμμα μπορεί να είναι αυτό που έχει για εισαγωγή του ύμνου του αυτό το απόσπασμα που μόλις ακούσαμε? Κάνετε τώρα διάφορα με το νου σας, μην παίρνετε τηλέφωνο, δεν έχει σημασία, θα γίνει η αποκάλυψη αμέσως τώρα, θα το πάρει το ποτάμι δηλαδή. Είναι πολύ ωραίος ο ύμνος, πολύ έτσι ανεβαστικός και πολύ καλή εκτέλεση.
4: Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί να την...

0: τόσο ψηλά και γράτε με.
1: Τραγουδάρα είναι, είναι τραγουδάρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχουμε στο δεύτερο μέρος πειραγμένο ολόκληρο, 5 λεπτά. Θα το ακούσουμε, όχι πειραγμένο, είναι πολύ ωραίο. Μπράβο, εκεί χοροδίες, τούμπανα, μισά AI, μισά κανονικά. Το βάζει ο Βελόπουλος στις εκπομπές του. Αυτό ξεκινάει πάνω εκεί στα ραδιόφωνα και τα τηλεοπτικά προγράμματα. Οπότε είναι ο νέος ύμνος της ελληνικής λύσης. Επιτέλους και αυτό το κόμμα αποκτάει τον ύμνο του. Έχει Νέα Δημοκρατία. Έχουν και τα άλλα κόμματα, το Πασόκ έχει κανένα 2-3, επειδή έχει μεγάλη εμπειρία και άλλες εποχές. Η Ελλάς του Τσίπρα δεν έχει, θα μπορούσε να φτιάξει και αυτό κάτι, έτσι να το ντύσουμε μουσικά. Αλλά αυτό ήταν της ελληνικής λύσης, το ακούσατε, μπήκατε λίγο στο πνεύμα. Θα συνεχίσουμε με την κυβέρνηση, η οποία δίνει μάχη σε πάρα πολλά επίπεδα και οι υπουργοί της επίσης. Για το θέμα της ακρίβειας δεν δίνει μάχη το Υπουργείο Ανάπτυξης, υπουργός του οποίου είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος, και δεν δίνει μάχη το συγκεκριμένο Υπουργείο για την ακρίβεια, γιατί δεν είναι αντικείμενό του η ακρίβεια.
2: Θέλω με την ευκαιρία αυτή να προειδοποιήσω ότι θα έρθει ένας χειμώνας, ο οποίος υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι πολύ δύσκολος. Δεν είναι δικά μου θέματα αρμοδιότητας το θέμα των καυσίμων, αλλά θέλω να προειδοποιήσω ότι οι περαιτέρω ανατιμήσεις τους θα έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες και στις τιμές των τροφίμων. Διότι όταν αυξάνεται η τιμή των καυσίμων,
3: να είναι αλυσίδα,
2: είναι προφανές ότι αυτό μεταφέρεται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και στα προϊόντα τα οποία είναι στο τραπέζι μας ή σε βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού.
3: Τιμές.
2: Υπάρχει μια ομαδική παρανόηση ότι το θέμα ακρίβεια αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό δεν ισχύει. Και πρέπει να σταματήσει να αντιμετωπίζεται με αλφαγιώτα,
3: ναι,
2: με αυτόν τον τρόπο, αυτό το πρόβλημα.
1: Θεός, ο Θεοδωρικάκος, γιατί μας λέει σε όλους ότι έχουμε παρανοήσει και θεωρούμε ότι το θέμα της ακρίβειας είναι αρμοδιότητα του δικού του Υπουργείου. Έχουμε δει όλους τους υπουργούς ανάπτυξης, από όταν φτιάχτηκε αυτό το Υπουργείο, το παλιό εμπορίου, να ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Όταν ήταν ο Άδωνης δεν έπαιρνε μέτρα, δεν ανακοίνωνε τα καλάθια. Μετά όταν ήρθε ο Σκρέκας που έλεγε τα χαρτιά υγείας, τα δίφυλλα και τα τρίφυλλα, πάλι ήταν στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Χριστούγεννα, γαλοπούλες, καλάθια του νονού, του νοικοκυριού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και ο ίδιος ο Θεοδωρικάκος, μέχρι πριν λίγο καιρό, έκανε ανακοινώσεις όταν υπήρχε κάτι θετικό από το συγκεκριμένο Υπουργείο, γιατί τώρα που είναι όλα αρνητικά, θέλει να διώξει όλο το αντικείμενο από το Υπουργείο του. Ευφυές βρήκε αυτό το αφήγημα, ότι δεν τον αφορά η ακρίβεια. Έτσι γλιτώνει και θα βγαίνει στα παράθυρα και θα λέει σε όλους: δεν είναι δικό μου θέμα, θα μιλήσουμε για άλλα θέματα. Ποια είναι τώρα τα άλλα θέματα? Η ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη? Οπότε βρήκε αυτό το κολπάκι για να τα διώξει από πάνω του. Αλλά παλιότερα, μέχρι πριν λίγο καιρό, καμάρωνε για κάποια θέματα θετικά γύρω από την ακρίβεια.
2: Θέλω να σας πω αυτό που γνωρίζουν οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ότι έχουμε πετύχει τους τελευταίους 5 μήνες να έχουμε τον χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Αυτό δεν έχει γίνει από μόνο του, έχει γίνει μέσα από τεράστιες προσπάθειες. Ύστερα από αρκετά χρόνια η Ελλάδα έχει σύμφωνα με την Eurostat αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα για τον μήνα Δεκέμβριο. Το σχέδιό μας για αποκλιμάκωση των τιμών, ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, έχει θετικά αποτελέσματα.
1: Αυτά όταν υπήρχαν και καλά θετικές ειδήσεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, έβγαινε ο Υπουργός και καμάρουν ότι είναι δικό του επίτευγμα των υπηρεσιών του Υπουργείου του. Τώρα που δεν πάνε και τόσο καλά τα πράγματα και δεν θα πηγαίνουν καθόλου καλά και έρχεται ένας χειμώνας πολύ δύσκολος και βαρύς σχετικά με την ακρίβεια των πληθωρισμών, δεν είναι δικό του θέμα. Πολύ ωραίο, το έδιωξε, το πέταξε. Οργανωμένη κυβέρνηση, συντονισμένη κυβέρνηση, με ευθύνη των Υπουργών και κυρίως καθόλου δεν υποτιμούν τον ελληνικό λαό που τα ακούει όλα αυτά. Και βγαίνει και ο Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, για πρώτη φορά να μας πει προσωπική γνώμη για ένα θέμα. Ποτέ δεν μας έχει πει προσωπική γνώμη για θέμα. Διάλεξε να πει για τα επιδόματα ανεργίας. Και πρότεινε να διαρκούν 2 μήνες. Αλλά ήταν προσωπική του γνώμη. Αν δεν ήταν, έχουν βγει 10 υπουργοί και τον στηρίζουν και θέτουν θέμα σιγά-σιγά. Τι ωραίο που γίνεται. Το θέτουν θέμα για τα επιδόματα συνολικά, όπως το έκανε ο Βορύδης με τον δικό του πολύ ωραίο μαεστρικό τρόπο.
4: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω. Όταν λοιπόν εγώ λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ? Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.
3: Είναι επαγγελματίας άνεργος δηλαδή.
4: Λέω λοιπόν ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
3: Άρα περικοπή.
4: Δύο λεπτά. Περιμένετε λίγα.
3: Α, εντάξει. Περιμένετε.
4: Η ζωή δεν είναι απλή. Έχει πολυπλοκότητα.
1: Δηλαδή θα το μαζέψουμε. Όταν λέει περιμένετε, ο Βορύδης εκεί το μάτι του γυαλίζει. Χαίρεται που παίρνει ένα τσεκούρι και κόβει. Τα είπε όλα. Ενίκιο, ανεργίας, μετά πάνω εκεί το. Στο ένα είναι το. Πάνω στο ένα επίδομα ανεβαίνει το άλλο. Σκαρφαλώνουν τα επιδόματα. Είναι πάνω στο ανεργίας είναι το ενίκιο, είναι τα φάρμακα, είναι τα μέσα μεταφοράς όπως είπε, είναι το κοινωνικό φροντιστήριο. Αυτά του ήρθαν εκείνη την ώρα, τα ανέφερε, θα κοπούν όλα αυτά. Θα γίνουν ένα και θα μειωθεί και ο χρόνος, επειδή είναι η προσωπική γνώμη του Μπαρινάκη.

0: Γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι. Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό απαιτεί μια συνολική εργασία η οποία θα τα συνθέσει όλα. Η οποία θα τα συνθέσει όλα.
1: Θα τα κόψει όλα. Εδώ είναι ο ωραίος Βορύδης που χρησιμοποιεί τέτοιες φράσεις. Όταν λέει πολιτικός αυτού του τύπου και βεληνικούς, θα τα συνθέσει όλα, ενώ θα μπουν όλα τα επιδόματα κάτω, θα μετρηθούν και θα κοπούν τα μισά. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Και αφορμή θα είναι η ανεργία που δεν μειώνεται ή που είναι μειωμένη ή που δεν μπορεί να μειωθεί άλλο. Η ουσία είναι ότι πάνε να κάνουν περικοπές από τα επιδόματα. Τόσο απλά, τόσο ωραία, έχει εξετυλιχθεί μπροστά στα μάτια μας η στρατηγική και όλα τα άλλα που λένε περί σύνθεσης και περί πολυπλοκοτήτων της ζωής και όλα τα άλλα είναι φούμαρα, πολύ ωραία φούμαρα που ξέρουν πολύ καλά να τα πετάνε και να τα μολάνε για να θολώσουν την ατμόσφαιρα και να έρθει πολύ μαλακά στο τέλος, γιατί πάντα θα βρεθούν και υποστηρικτές αυτών των απόψεων. Ότι κάποιοι θα πούνε και μπορεί μέσα στο ακροατήριο τώρα να λένε ναι, και τα επιδόματα πάνε να δουλέψει αφού υπάρχει δουλειά, γιατί δεν πάει εκεί και θέλει να ζει με τα επιδόματα και διάφορα άλλα τέτοια. Πάρα πολύ ωραία. Το ζήτημα είναι τα επιδόματα και να κοπούνε δεν θα γυρίσουν σε άλλες κοινωνικές παροχές. Θα πάνε αλλού. Εκεί που πάντα πηγαίνουν τα πολλά λεφτά σε αυτόν τον τόπο. Και έρχεται και ο Κυρανάκης, σιγά μην έμενα απ' έξω, ο Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, να μας πει ότι η ανεργία δεν πέφτει άλλο, γιατί είναι θελοντές εκεί στα επιδόματα ανεργίας όλοι και την κρατάνε ψηλά.
2: Δείτε ότι πιο δύσκολα πλέον πέφτει το ποσοστό ανεργίας, ακριβώς γιατί υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να εισπράττουν ένα επίδομα ανεργίας και να μην δηλώνουν την εργασία τους.
3: Άρα
2: και
3: μπορεί να ψεύδονται κάποιοι άνθρωποι. Βεβαίως. Από αυτούς.
2: Όχι, μπορεί, σίγουρα.
3: Σίγουρα ψεύδονται.
2: Κάποιοι.

0: καρδίτσα!
1: Μην ξεχνάμε την καρδίτσα και εκεί θα έχει επιδόματα. Να, τα αποκάλυψε εδώ ότι κάποιοι, όχι όλοι, όταν λένε όχι όλοι, το μέτρο θα αφορά όλους το κόψιμο των επιδομάτων. Αλλά εδώ, επειδή κάποιοι κοροϊδεύουν το κράτος και δουλεύουν ταυτόχρονα και παίρνουν και ένα επίδομα, άρα συγκεντρώνουν, είναι πλούσιοι αυτοί. Αυτοί είναι οι πλούσιοι. Είναι πάμπλουτοι. Οπότε θα συμβεί αυτό, είναι μια παθογένεια και αυτή η κυβέρνηση, όπως ξέρουμε όλοι, δεν μπορεί, δεν ανέχεται τις παθογένειες και επειδή είναι σύνθεση, θα γίνει σύνθεση γιατί είναι πολύπλοκα τα θέματα, θα κοπούν τα επιδόματα, το λένε από τώρα. Αν πάρουν και αν βγουν και κυβέρνηση, θα πούνε, σας το είχαμε πει, το εγκρίνατε την επόμενη μέρα των εκλογών, κόψιμο όλων των επιδομάτων για να τελειώνουμε, κόψτε και το λαιμό σας ταυτόχρονα. Δεν θα το πούνε γιατί είναι πολύπλοκο το θέμα. Αλλά είναι και σύνθετο ταυτόχρονα, οπότε αυτό όμως υπονοούν από τώρα και θα το εννοήσουν όταν και αν ο ελληνικός λαός τους δώσει τις πλειοψηφίες που πρέπει για να γίνουν κυβέρνηση. Και θα γίνουν κυβέρνηση γιατί έχουν ένα αγωνιστή που θέλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη όχι τρίτη φορά να κερδίσει και τέταρτη.
2: Ακούγεται πάρα πολύ ότι μπορεί και να έχει ξεκινήσει η μάχη των χαρακομμάτων για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Αισθάνεστε, Δελφίνος?
3: Δίνω ήδη μάχη.
2: Ναι.
3: Για να πείσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
2: ναι,
3: να ανακαλέσει τη δήλωσή του ότι αυτή είναι η τελευταία φορά που θα κατέβει ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι, εντάξει, αλλά τώρα αυτό έγινε, δεν έχει πάρει.
3: Όχι, θα την πάρει πίσω. Θα κάνει
2: και
3: εγώ
2: θέλω
3: και εγώ λέω. Και τέταρτη φορά να κατέβει. Τώρα πει αγάπη, σαν τρελαίνω με όλο ένα. Και χάνομαι και σβήνω με αγάπη μου στα ξένα. Έλα, έλα που σου λέγω, μη με τυράννεις και κλαίγω. Και τέταρτη φορά να κατέβει. Πόσα θυμάμαι να σου πω. Καρδίτσα. Κι όταν σε δω τα χάνω.
2: Μπορεί να μην πούμε, μπορεί να θέλει να φύγει, αλλά βαρέθηκε. Εσείς είστε
3: δεν υπάρχει αυτή, μα δεν υπάρχει αυτή η κουβέντα. Δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Εγώ θέλω να μην μου στέκεις.

έκδοση και εκτέλεση. Συνόδευσαν μουσικός όλα αυτά τα πολύ ωραία που ακούσαμε. Και το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης θα αγωνιστεί και μαζί του όλοι μας να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι μόνο τρίτη φορά και τέταρτη. Δηλαδή να κερδίσει τώρα και να κερδίσει και τις επόμενες. Πάμε στις επόμενες. Ό,τι έχει απομείνει από Ελλάδα και από Έλληνες να ψηφίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμείς θα πούμε και πέμπτη και έκτη και για πάντα. Δεν χρειάζονται εκλογές, είναι υπερτιμημένες. Μια βαβούρα είναι. Το μόνο που αξίζει είναι η εκλογική βραδιά που τρώμε πίτσες και σουβλάκια. Όλο το άλλο δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Γιατί αλλιώς λαμβάνονται οι αποφάσεις και όλο λειτουργεί με άλλο τρόπο, όπως λέει το manual. Τελείασε αυτά. Πριν περίπου μία ώρα, πότε ήταν, το βλέπαμε και live, βγήκε εκτός φυλακής ο Κασιδιάρης, ο καταδικασμένος ως μέλος και στέλεχος και διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή μιας οργάνωσης που όσοι ήταν εκεί αρχηγοί αποφάσισαν να σκοτωθούν άνθρωποι, να εκτελέσουν ανθρώπους και το υλοποιούσαν. Όλο αυτό, όπως έχει αποδειχθεί από τους δύο βαθμούς της δικαιοσύνης και όπως έχει αποδειχθεί και από τα βίντεο και από όλα αυτά τα στοιχεία που ξέρουμε όλοι μας. Ο συγκεκριμένος βγήκε κρατώντας στο χέρι την ελληνική σημαία, ρήπανση και βεβήλωση της ελληνικής σημαίας. Είχε και υποστηρικτές, λογικό, πάντα θα υπάρχουν 500 άνθρωποι που θα πάνε απ' έξω να κάνουν εκεί το σοου. Έκανε κάποιες δηλώσεις. Το έβλεπα όλο αυτό και σκεφτόμουν τη Μάγδα Φίσα. Πώς θα σκεφτόταν που μεθαύριο, σε τρεις μέρες, συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του γιού της, του Παύλου, το 2013. Έχει περάσει πάρα πολλά βεβαίως η Μάγδα Φίσα, δεν είναι το πρώτο. Όλη η διαδικασία στην αρχή σκοτώνει το παιδί, νομίζω μετά από αυτό δεν, όλα τα άλλα είναι δεύτερα. Αλλά παρόλα αυτά το ξαναζούσε αυτό συνεχώς όλα τα χρόνια της δίκης. Και σήμερα είναι μια στιγμή τέτοια που βλέποντας αυτόν που έδωσε την εντολή, συμμετείχε με διάφορους τρόπους, δεν τους ξέρουμε προφανώς όλους, στη δολοφονία του παιδιού της, να βλέπει να καμαρώνει και κάποιους να το δοξάζουν και να περιμένει και να ανακοινώνει και κόμμα, δεν ξέρω τι θα γίνει με τα συντάγματα και τις διατάξεις, διαβάζω διάφορα, και να ανακοινώνει και κάποιο κόμμα και να κατέβει στις εκλογές και να ξαναεγκριθεί το μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Θα το ψηφίσουν αρκετοί και ίσως μπήκε στη Βουλή, δεν τα ξέρει κανείς αυτά, θα τα δούμε τότε. Οπότε ο νους μας, όχι στα όσα είπε ο Κασιδιάρης προς Θεού και σε καμία περίπτωση, δεν υπάρχει λόγος να σταθούμε σε αυτά, στην ίδια τη Μάγδα Φίσα και θυμηθήκαμε, την είχαμε δει πρόσφατα, στις αρχές καλοκαιριού, στην Κεσαριανή σε μια εκδήλωση πάνω σε ένα τραγούδι του Θάνου Μικρού Τσικού, από την Καντάτα για τη Μακρόνισο, είχε απαγγείλει κάτι στίχους.

0: κάτω από το χώμα ζούνε οι νεκροί μας, ζούνε οι σκοτωμένοι μας. Μην τους χτυπήσεις την καρδιά με το βήμα σου, πρόσεχε, γιατί αγρυπνάνε πάντα οι σκοτωμένοι, γιατί ακούνε οι σκοτωμένοι. Οι σκοτωμένοι βλέπουν και κρίνουν.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
5: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
6: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
5: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
4: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: πώς σου πάει αυτό το έντονο κραγιόν.
1: Μήλο μου κόκκινο ροϊδό βαμμένο, γιατί με μαράνε στον πικραμένο.
2: Γιατί
1: με μαράνε στον πικραμένο.
3: Πρώτος εγώ στενοχωριέμαι.

0: κυρά σου.
1: Γιατί?
0: Ρώτα το παπλωμα, πού είναι η κυρά σου.
2: Γιατί κλάνει το γατί.
1: Μάλιστα.
0: Κυρά μου δεν είναι εδώ, πάει για τη βρύση.
3: Που πας μωρί με την τζάπα.
0: Πάει για να πιει νερό και να γεμίσει.
4: Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό.
0: Μωρί κοντούλα λεμόνια με τα πολλά λεμόνια.
5: Από λεμόνια. Ωραία, τι θα γίνω εγώ μετά αυτό, ναι.
0: Βυσανιώτησα, σε φίλησα και αρρώστησα.
6: Πάρτα μωρή άρρωστη.
0: Και το γιατρό δεν φώναξα.
7: Το γιατρό δεν, παιδιά, τι καθώς εσύ και καμαρώνετε.
6: Καρδίτσα.
1: Βέβαια, τι.
6: Τρελός, πάμε μαζί, μαζί. Τρελός, καινούριο, brand new. Την καρδίτσα.
1: Για να δούμε.
6: Τα καινούρια.
1: Εδώ Ελληνοφρένεια, λοιπόν. Ο Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό.
8: Το σήκωσες. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ. Συγχαρητήρια για τη νίκη του Όφη στον Πειραιά.
9: Αυτό είναι υγιής αντιολυμπιακός.
8: Νοείται, υγιής.
9: Αυτό είναι σκατόψυχος.
8: Όχι, φίλε. Δεν πήρα ούτε να σε βρίσω, ούτε να πω να πάρτε τα κουφάλες και τα λοιπά. Έδωσε ένα συγχαρητήρια στον αντίπαλο του Ολυμπιακού. Αυτά. Τέλος πάντων, θα μου πεις τώρα, η εκπομπή δεν κολλάει με αυτό που λέω. Οπότε δεν ξέρω θα το βάλεις και αν το βάλεις. Να είσαι καλά πάντω.
9: Όχι, θα το βάλω για να δει ο κόσμος να ακούσει πόσο ηρωνικά είσαι αντιγιής Ολυμπιακός. Τι σκιτζής είσαι και απατεώνας.
10: Αποστόλη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
10: Είσαι αγαπημένος χρόνια. Βέβαια με το μανδύα του Τζολιά. Γιατί μπαλούρδους έχουμε πολλούς. Με τον Τζολιά έχουμε έναν και έχουμε έναν αγαπημένο εσένα.
9: Ναι, αλλά μπαλούρδος ήταν ο πιο αγαπημένος. Ήμουν εγώ τώρα, μη λέμε χαζά.
10: Είναι όντως έτσι, αλλά είναι όλοι ούνα φάτσα ούνα ράτσα που λένε. Ενώ ο Τζολιάς είναι ένας ξεχωριστός.
9: Εντάξει, ο Τζολιάς είναι ένας, ναι.
11: Ανέλπιστο.
12: Καλημέρα. Ανέλπιστο.
11: Έχω χάσει τη μισή εκπομπή για να πάρω εσένα.
9: Γιατί εναυτή έχεις. Με το εναυτή ακούς το τούτ, με το άλλο την εκπομπή. Τι γκρινιάζεις.
11: Είμαι στο αυτοκίνητο και όταν καλή, επειδή παίρνω με Bluetooth, δεν ακούω το ραδιόφωνο.
9: Α, δεν σου το εγώ, η τεχνολογία σου.
11: Η τεχνολογία, τεχνολογία λοιπόν.
6: Τεχνολογία.
11: Άκουγα αυτό που πρόλαβα και από εκεί ξεκίνησα να πάρω. Είναι αυτό που άκουσα τον Πλεύρη. Που έλεγε για τα μεγάλα ξενοδοχεία που θα κάνουν αιμοκαθάριση και αυτά.
13: Όταν έχουμε κάποια τεράστιες τουριστικές μονάδες με απέραντο χώρο. Να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές, είτε με αιμοκάθαρση, είτε άλλες διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν.
11: Και πραγματικά είναι πολύ εμπνευσμένη αυτή η άποψη.
9: Πώς δεν είναι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις εκεί αιμοκαθάριση και ό,τι θες και σε μπιλιαρδάδικο άμα είναι, γιατί όχι.
11: Εγώ ξέρω τα κοροϊδεύεις αυτά. Πρόσεξε όμως να σου αποδείξω πώς σωστός είναι ο Πλεύρης, που δεν τον πάω κιόλας.
9: Δεν χρειάζεται να μου το αποδείξεις, είναι γνωστό ότι είναι σωστός.
11: Μπράβο, λοιπόν, πάμε στα νησιά το καλοκαίρι. Πίνουμε τον κόλο μας, οι ξένοι όλοι αυτοί. Λοιπόν, αφού έχεις πιει, έχεις κατεβάσει ταξίδια τη ζωή σου, δεν θα ήταν ωραίο να υπήρχε η δυνατότητα να πας εκεί κοντά δίπλα σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο να κάνεις μια ωραία αιμοκάθαρση, να καθαρίσει το αίμα από το αλκοόλ πριν φτάσεις στο σηκώτη και σε επιδείξει.
9: Θα ήταν. Να πω ότι δεν βλέπει μπροστά ο πρώην υπουργός, ναι, θα ήταν.
11: Ήρε παιδί μου, πας εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, πας στα νησιά και δεν βρίσκεις, ας πούμε, κάτι να ξέρεις φυγητή.
9: Εκεί δεν βρίσκεις έτσι κι αλλιώς τα νησιά, τώρα μην το συζητήσουμε αυτό.
11: Γενικότερα, ρε παιδί μου, μπορεί να θέλεις να πάει να βάλεις βυζιά, ρε παιδί μου, να πάει.
9: Α, να βάλεις το νησί βυζιά, έχει βυζιά το νησί, ναι.
11: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, θα πέφτε χρήμα στη χώρα. Συν το καλό που θα γινόταν στην υγεία των ανθρώπων.
9: Να πέσει χρήμα, δεν έχω αντίρρηση. Δεν είμαστε κατά του χρήματος στη χώρα.
11: Και το καλό.
9: Να τονίσουμε το καλό που γίνεται στην υγεία της χώρας, ναι.
11: Ακριβώς αυτό.
9: Στην υγεία των ανθρώπων, ναι, αυτό να το τονίσουμε.
14: Ρε Αποστολή.
9: Ναι.
14: Όσο εμείς μιλάμε, αυτή τη στιγμή συλλαμβάνεται για ακόμη μια φορά η Λουκά έξω από το γύριο του Μαζονάκη.
9: Πήγε και εκεί, δεν έχασε.
14: Α, ναι, έχει ξεκινήσει τώρα το δικό της παραλήρημα, τα γνωστά.
9: Περιμένω τηλεφώνημα αύριο μεθαύριο, όταν την αφήσουμε.
14: Πρέπει να στα πει. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Πώς γίνεται ο Μαζονάκης να πήγε στο ψυχιατρίο και η Λουκά να είναι ακόμη ελεύθερη και να κόβει βόλτες γύρω-γύρω.
9: Έλαντε, αυτό είναι το σύστημα υγείας του Άδωνη, κατάλαβες. Τι να περιμένεις. Ο Άδωνης είναι υπουργός όλο αυτό. Η Λουκά θα είναι μέσα.
14: Καλά, ο Άδωνης. Δεν είναι μόνο Άδωνης. Εδώ κάποιοι βγήκαν και είπαν: εμείς δεν ξέραμε το ιατρείο.
9: Είναι ο Άδωνης έξω, θα είναι η Λουκά μέσα.
14: Και βγήκαν κάτι καταγγελίες ότι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας είχε βγει να διαφημίσει τα καινούργια της ματζαφλάρια και ήταν εκεί γνωστά ονόματα.
9: Απίστευτο. Βρωμιά και να εμπλέκεται του Υπουργείου Υγείας δεν το πιστεύω.
14: Όχι, πάντως δεν ήταν επί Άδωνη. Να τα πω. Μπορεί να μην τον πηγαίνω μία, αλλά δεν ήταν επί Άδωνη. Επί αλουνού παπά, το αντίστοιχο Ευαγγέλιο είχαν πάει εκεί και ήταν καλεσμένοι.
15: Έχω στη διάθεση. Μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ένα καινούριο μηχάνημα.
14: Όταν παρουσίαζε τα καινούργια μηχάνηματα.
9: Ναι, καλέ, ο Άδωνης δεν το επιτρέπει ποτέ αυτό. Άσε που ήταν απασχολημένος που λέγεται έναν γυλαίκα του τότε.
14: Άνα, μπράβο.
6: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, που είτε και τι ωραίο που είναι, παιδιά, αρχίζεις και πετάς. Δηλαδή είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει.
3: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Ο πολίτης κερδίζει, Δημήτρη μου. Γιατί ο πολίτης δυστυχώς έχει το perception, την αντίληψη της δικής του ζωής και το δέχομαι. Mm-hmm. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Παντού.
2: Παντού. Δεν υπάρχει χώρα που δεν το λένε αυτό. Άρα θα πας εσύ αύριο να κάνεις παράσταση, ας πούμε, και τι διαφορετικό θα πεις από αυτό που λέει ο Άδωνης εδώ.
1: Έχω να πω κάτι. Καταρχάς δεν δικαιούμαι να κάνω κριτική.
2: Ναι, έχει καταργηθεί αυτό, ναι.
1: Ναι.
2: Με διάταγμα.
1: Ναι. Τι άλλο να πω τώρα. Άμα ο Άδωνης γράφει τα κείμενα, να βλέπει εμείς τι. Να λέω εγώ πώς θα κάνω νομοσχέδια.
2: Ναι. Να ψηφίσει.
1: Νόημα.
2: Να εισηγηθεί νομοσχέδια για την υγεία.
1: Καλύτερα θα πήγαινε.
2: Νομίζω.
1: Αν το εισηγούμουν εγώ.
2: Αυτό.
3: Αποστολή.
1: Έλα.
3: Καλό μεσημέρι. Τώρα ακούω το σύντροφο. Μπορώ να το λέω σύντροφο γιατί μου ταιριάζει απόλυτα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για το Σπύρι του Καλβατζή.
4: Είναι η πολιτική του ΚΚΕ και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.
3: Ναι. Ήμουν νεολαίος το 78-79-80 που είχαμε γραμματέα στην ΚΝΕ και έναν από τους τελευταίους αλήγης του κομμουνιστές. Θα ήθελα να σου πω το εξής. Πετώνοντας ο Σπύρος κλείνει και μια μεγάλη ιστορία και μια μεγάλη σελίδα για το κομμουνιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Πιστεύω όμως ότι ο αγώνας συνεχίζει. Δεν το λέω μέσα από την καρδιά μου και σε όλους τους κομμουνιστές που είναι στις επάρξεις ή είναι στο σπίτι τους, τους λέω το εξής. Σύντροφοι, ψηλά τις καρδιές.
5: Αποστολή.
1: Ναι.
5: Έλα, ρε Αποστολή. Νορβηγό κουνούμαλο.
1: Έλα.
5: Λοιπόν, καλή σεζόν.
1: Ευχαριστούμε.
5: Σα χαιρόμαστε.
1: Να μα χαίρεστε.
5: Έτσι, έτσι. Βασικά θέλω να πω για το Χαλβατζή που εντάξει ήταν ένα από του original, από του παλιού. Τι να πω, εντάξει, τα λόγια είναι περίτα. Τέλο πάντων, κάτι άλλο για το Μπουμπούκο. Τότε που έβαλε το ChatGPT να δει ότι έχει δίκιο, αλλά τελικά βγήκε λάθο.
6: Έχει ανοίξει το chat. Τι έχει ρωτήσει.
0: Μειώθηκε ο Τζίο Έστε τώρα το 26 με 25.
6: Τι λέει, μισό.
0: Δυστυχώς είναι μείον 1,9.
1: Γενικώς το χρησιμοποιούν οι δεξιοί σε τέτοιες περιπτώσεις και όλοι αυτοί οι σκιτζίδες εν γέννη.
5: Το θέμα ποιο είναι αυτό, ότι ήταν τόσο σίγουρος ότι είναι σωστός. Εντάξει, μαλακία στον εγκέφαλο, εννοείται θα έχει δίκιο. Φαντάσου όλες αυτές τις πίπες που έλεγε τόσο καιρό, που νόμιζε ότι έχει δίκιο, τον πιστεύανε όλοι οι άλλοι, δηλαδή ότι το 99% ήταν μαλακίες αυτά που έλεγε. Αλλά ο κόσμος τον άκουγε. Και τον ψήφισε και θα τον ψηφίσει ξανά και θα ξαναβγεί. Τι να λέμε τώρα, να είχαμε να λέγαμε, όπως λέει και ο Αυγολέμονος. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος ακόμα κοιμάται, οπότε θα ξυπνήσει.
7: Έλα ρε Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
7: Να σου πω, σου έχω πει να μην ακούμε Άδωνη συνέχεια, αλλά σήμερα ειδικά δεν έπρεπε να το βάλω τόσο πολύ.
0: Οι έχοντες πρόβλημα στη μέση παραγγέλλεται τη ζώνη, οι έχοντας πρόβλημα ημικρανίας παραγγέλλεται την παντάνα και το κεφάλι.
7: Αυτό το σκουλίκι ρε το φασίστα, με το θάνατο του σπίτι του Καλβατζή, να πούμε το κάθαρμα αυτό. Έχω στεναχωρηθεί πολύ με αυτή την υπόθεση.
1: Για ποιον τώρα, για τον Ανδρουλάκη ή τον Άδωνη.
7: Και τον Άδωνη και ο Άδωνη ειδικά, ο Ανδρουλάκη σχέση τον, εντάξει, δεν ξέρει τι λέει.
8: Ο στόχος του Πασόκ δεν είναι δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση.
9: Μη με ξεχάσετε. Κι εγώ σε ρωτώ. Υπήρξε κάποτε στα αλήθεια εδώ.
10: Ναι, Αποστόλη, καλή χρονιά.
1: Χρόνια πολλά. Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά.
11: Καλή χρονιά. Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά.
10: Από Ουγκάντα σε έχω παρμένο. Καλή χρονιά, γερά κουράγια. Και μ' αρέσει το αφιέρωμα για το Χαλβατζή που έχει μέσα και αυτά τα ωραία λόγια που λέει. Ήταν ένας αγωνιστής πραγματικός και ένας κομμουνισταράς άξιος.
4: Είναι η μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία η οποία έλκει.
10: Πέρασα το όμορφα.
1: Τα περάσαμε όμορφα, ναι.
11: Πέρασαμε όμορφα και τούτη τη βραδιά.
1: Εντάξει, δεν έχω παράπονο.
10: Ο Αυτιάς προκάλεσε τον Τσίπρα σε μονομαχία τηλεοπτική και δεν το παίξατε.
1: Το χάσαμε. Τι έγινε τέτοιο.
12: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι, ελάτε με τον πρώτο Έλληνα Ευρωβουλευτή που δίνει μάχη στην Οικονομική Επιτροπή για την Πατρίδα για να συζητήσουμε.
8: Debate με Τσίπρα.
12: Debate στο full. Όποια στιγμή θέλει.
10: Δεν το έμαθε αυτό. Όταν δηλαδή και όταν οι Σαμιώτες ξεσπαθώνουν, δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Δεν είναι αστεία, ειδικά όταν μιλάμε για Αυτιά. Ο Αυτιάς έχει βάλει στη θέση του Ερντογάν και πάει λέγοντα. Τώρα. Το σου έχει πιάσει από τα αυτοί όλους αυτού. Κάτι Μέρκελ, κάτι άσε με τώρα.
10: Τραμπ και βάλε.
1: Και Τραμπ, όλοι και Τραμπ.
10: Αυτό θα πει Σαμιώτης, τι λέει. Και κάτι άλλο. Πείτε στους τουρίστες ότι φτάνει, βαρεθήκαμε, καλά περάσαμε, ήρθαν αρκετοί. Τώρα να σηκωθούν να πάνε στο σπίτι τους, να τελειώσει τη σεζόν, να βγάλουμε τη σούμα, να τελειώνουμε.
13: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά.
14: Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου. Στείλε
9: Έστειλε τις ακτίνες σου.
13: Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει.
14: Φύσικα,
13: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
14: Τι είμαστε?
13: Ελληνική λύση, η Ελλάδα παντού.
14: Πού? Εκεί που κλαίνει Αλεπού.
13: Πίστη, δύναμη, μια καρδιά.
14: Να αγκαλιάσουμε ένας τον άλλον, να αγαπήσουμε την πατρίδα.
13: Ελληνική λύση, Ελλάδα ψηλά.
9: Πέσε ψηλά και γράτε με.
13: Ελληνική λύση, η φωνή δυναμώνει.
14: Make Hellas great again.
13: Ελληνική λύση, την Ελλάδα ενώνει.
5: Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη.
13: Μία φωνή.
14: Φωνάξτε ρε Αθηναίοι, Μαραθώνας, Σαλαμίνα.

0: χωριά.
1: Αρνή Γιούρμπαση. Είδα νερόβραστη μαλατοπίπερο.
0: Για την Ελλάδα, για τα παιδιά μας ξανά. Χρόνια μας λέγανε κάθε υπομονή.
2: Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι.
0: Μα υπομονή τώρα έγινε φωνή. Ο κόσμος ζητάει να ακουστεί δυνατά. Θέλει μια Ελλάδα όρθια, πάλι ψηλά.
3: Γιατί είμαστε Έλληνες και τίποτα άλλο.
0: Για τον πατέρα που παλεύει στη δουλειά. Για τη μητέρα που κρατάει μια οικογένεια γερά.
4: Θυμάμαι πως έτρεχα να βρω γάλατα σε κονσέρβα. Για να μην πιει ο Κώστας φρέσκο γάλα.

0: Ούγκα, ούγκα, ούγκα.
1: Το Παλιονίσι, το Δασκαλιό, το Έλλος, το Καλαμάκι, ο Κάλαβλος.
2: Πίστη, δύναμη, μία καρδιά.
3: Ψυχή μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου.
2: Ελληνική λύση, Ελλάδα ψηλά.
3: Θέλω να μείνει για πάντα μαζί μας.
2: Ελληνική λύση, η φωνή δυναμώνει.
0: Τέλος ο πόνος στη μέση, τελοπών. Επιστολές του Ιησού Χριστού του Ιδίου.
2: Μία φωνή
1: ήταν η ετ...

0: σημαίες ψηλά ρε, ψηλά ρε οι σημαίες, ψηλά οι σημαίες Έλληνες.
1: Για τον αγρότη που παλεύει στη γη,
2: μείον 39 τα γκούρια σας είπα.
1: Για τον εργάτη που αντέχει μια ζωή,
3: στα μπετά, στα τούβλα, στον τόρνο.
1: Για κάθε άνθρωπο που ακόμα προσπαθεί,
2: δουλεύετε μαλάκες, δουλεύετε.
1: Ήρθε η στιγμή η φωνή του να ακουστεί.
4: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
1: Δεν θέλει ο κόσμος άλλα λόγια κενά.
5: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές.
1: Θέλει ελπίδα, θέλει έργα ξανά.
6: Τζόντα χασάμπι, τζόντα.
1: Από κάθε γειτονιά, από κάθε γωνιά, μια φωνή μεγαλώνει και ακούγεται δυνατά.
4: Για του Χριστού την πίστη την Αγία, θα πολεμήσουμε για τον Ελλήνων την ελευθερία.
1: Δεν κάνουμε πίσω, δεν σκύβουμε πια. Η δύναμη βρίσκεται μέσα στην καρδιά.
4: Μου είπε ο γιατρός, έχετε κάνει τσέκα πρόσφατα, η καρδιά σου είναι αυτή του. Του λέω παίρνω το ευκάρδιο. Μου λέει στείλε μου πέντε.
7: Να.
1: Κι όταν ενώνεται ο λαός σαν γροφιά, η Ελλάδα μπορεί να σηκωθεί.
4: Ξυπνήστε βρε.
1: Ελληνική λύση, η φωνή

0: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας. Ακούστε που σας λέω.
1: Ελληνική λύση, Ελλάδα ψηλά.
0: Τι είμαστε? Και σε όποιον αρέσει.
2: Έπος. Είναι έπος όλο αυτό και σκέτο το τραγούδι, πόσο μάλλον και μετά ηχητικά. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού. Γεια σας.
3: Καλημερίζω.
4: Καλημερίστε.
3: Ο Στάθης ο Κερκυραίος είμαι.
4: Ωραία.
3: Ναι. Βλέπω 88 ετών την απόλυτη ελευθερία που έχει η νεολαία μας με τις εκδηλώσεις από το ένα άκρο μέχρι το άλλο. Και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί στο μέλλον, υγεία να έχουν, θα καταλήξουν στο κέντρο.
4: Ποιο κέντρο? Στον άξονα που λέμε.
3: Ακριβώς. Ναι. Πρόσεξε. Εύχομαι η διάμετρός του να είναι ανάλογα με τα χρόνια του. Και εύχομαι η δική μου διάμετρος έχει 88 εκατοστά. Άρα η περιφέρεια του κύκλου.
4: Εκεί το πάμε τώρα, θα τη βγάλουμε να τη μετρήσουμε τις διαμέτρους.
3: Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι λέμε?
4: Την έχετε 88 εσείς.
3: Ναι, μπράβο.
4: Καλά είναι.
3: Έχω διάμετρος μου είναι 88 εκατοστά.
4: Αδιάμετρος. Αυτό είναι καλό τώρα ή κακό? Μεγάλο άνοιγμα βλέπω.
3: Ακριβώς γι' αυτό είπα. Εύχομαι και εσύ ακόμα η περίμετρος να είναι ανάλογη με τα πιστεύω σου, αλλά να τα υλοποιείς. Είναι βασικό πράγμα να υλοποιείς τη σκέψη σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως σχεδόν ακατόρθωτο.
4: Χάθηκα λίγο, ευχαριστώ όμως. Να είστε καλά.
5: Ότι τραγουδάω από μέσα μου, το με λένε Γιώργο, με τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη και όχι με τη φωνή του Μητσιά, είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψω μόνη μου. Εντάξει.

0: πολλά πρέπει να δουλέψει μόνη σου και δεν το κάνει.
1: Ναι, λοιπόν, το ότι σηκώνουν από τον καναπέ και μάλιστα πάνε και πληρώνουν για να δουν καλλιτέχνε όπω ο Ρέμο εχθέ, όπω η Ένα Βύση μετά, πληρώνουν και γίνονται γεμάτο τα στάδια. Αυτό πρέπει να το δουλέψουν οι αρχηγοί των κομμάτων. Γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν τον κόσμο από τον καναπέ, να κατέβει στο δρόμο να διεκδικήσει το πετρέλαιο, οτιδήποτε ξέρω εγώ, που έχει πάει στα ύψη και όλα αυτά που μα ταλανίζουν. Λοιπόν, γιατί κι εσεί σηκώσατε κόσμο στην ΚΝΕ που θα κάνετε το φεστιβάλ σα, αλλά γιατί θα έχετε πάρα πολλού τραγουδιστέ. Να το δούμε λίγο και έτσι. Και όχι γιατί θα μιλήσει ο Κουτσούμπα, α πούμε.
0: Α, δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Καλά, εντάξει, μιλάμε για τα προηγούμενα, ρε παιδί μου, που γινόταν και εδώ στη γειτονιά μα.
0: Οι τραγουδιστέ είναι το συνοδευτικό. Ο Κουτσούμπα είναι το βασικό act.
1: Α, ναι, έτσι νομίζει. Τέλο πάντων, εντάξει.
2: Αριβεντέρτσι.
1: Λοιπόν, όταν είχε πεθάνει ο Νικόλα Άσιμου, είχε βγει η μανούλα του και είχε πει, επειδή γινόταν χαμό στον κόσμο, και είπε Νικό μου, Νικόλα μου, ξέρω εγώ πώ το είπα, είχε τόσου πολλού φίλου που ήταν αυτοί Νίκο μου όταν του χρειαζόσουν. Έτσι, για τον κόσμο που μαζεύεται για το μαζονάκι και όλα αυτά. Και να τελειώσουμε ένα πολιτικό σχολείο. Αν ήταν ένα απλό στέλεχο κόμματο, απλό, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΕΛΑΣ, οτιδήποτε, και είχε πει αυτά για τον κατώτατο μισθό, θα είχαν ξεσηκωθεί από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το κόμμα μέσα και θα τον είχαν φάει χαλαρά. Και τώρα το είπε κυβερνητικό εκπρόσωπο που δεν πρέπει να εκφράσει προσωπικέ του απόψει και ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, ρε πούστη μου.
3: Για το επίδομα ανεργία.
4: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργία πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
5: 2 μήνες μόνο.
4: Ναι.
6: Η ομιλία του Τραμπ δεν είμαστε μόνοι στο διάστημα, είναι και η εξωγήινη εδώ, είναι έτοιμη, είναι θέμα χρόνου το πότε. Πάντως εμείς θα τα πούμε την Κυριακή που έρχεται.
0: Περιμένω πώς και πώς.
6: Κυριακή στην πλατεία Αμερικής που είπαμε.
0: Πριν την Κυριακή εμείς θα τα πούμε την Τετάρτη. Τώρα θα σε χρησιμοποιήσω και για ρεκλάμα, δεν κατάλαβα. Μου εισφάει τα σκότια. Την Τετάρτη στο θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη, ο Πεκεμπλέ, φινάλε παράσταση στη Θεσσαλονίκη, εισιτήρια στο more.com. Προλάβετε.
6: Εμείς εισιτήρια στο public.
0: Επισκιάζει στην εκδήλωσή μου.
6: Εισιτήρια στο public.
0: Τετάρτη βράδυ στη Θεσσαλονίκη, πίσω από το άγαλμα εκεί στο κέντρο, στη Χάνθ. Λοιπόν, εκεί που ήταν ο Ρέμος λίγο πιο πέρα.
6: Εισιτήρια 10 ευρώ μόνο.
0: Ένα σου. Αυτό στο δικό σου, στο δικό μου είναι άλλες τιμές.
6: Διαδραστικά θα θέτουν ερωτήσεις.
0: Άσε μας ρε παιδάκι μου τώρα, έχω το δικό μου, έχω και εσένα.
6: Τα έχω πει όλα εγώ και υπάρχουν.
0: Αλίμονο, σιγά μην τα έχεις πει.
6: Αλλά και Μαρκόνι ποθήτη να βρίσκουν ένα.
0: Θα βρίσκουν, θα βρίσκουν.
6: Πέντε τρίγωνο Βερμουδών, να μην πάνε απροατή. Είμαστε, να ξέρουνε τι λέγω. Ναι, και ό,τι θέλουνε θα ακούνε και εδώ όσο χωρό χρόνο μου δίνεις, θα λέω...
0: Εσού δώσω τώρα, φτάνει. Ναι. Σου δίνω να κερδίζω κι εγώ από αυτό που σου δίνω. Άντε, γεια.
7: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
8: Μα ναι, yeah. Ναι, εδώ.
9: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr. Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό. Στο αλφα...

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
1: Έχω.
2: Μετά θα πάνε
1: εκστασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρευε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι.

0: Γιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διαβλοσradio.gr.
3: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
5: Ψήρα, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Στο μέσο της εβδομάδας και 16 του μήνα.
1: 16 Σεπτέμβρη.
0: Από σήμερα στο δεύτερο μισό. Τι ωραία, τι καλά.
1: Ναι, κρίνοντας από το πρώτο μισό,
0: πήγε περίφημα, οπότε είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάει ακόμα καλύτερα το δεύτερο μισό. Βιβαλίκος, μας και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στην Εφημία και τη Λουτμίλα.
0: Είναι και η Λουτμίλα, αυτό που το πας. Πρέπει να πούμε λιγάκι μερικά πράγματα, γιατί σήμερα κλείνουμε μία εβδομάδα από τότε που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης και εμείς δεν αναφέραμε τίποτα μία εβδομάδα, γιατί νομίζω ότι τα αναφέραν όλα οι άλλοι, έτσι και δεν χρειάζεται κιόλας να λέμε και πολλά πράγματα σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Είναι...
0: Άντε, το έχεις εδώ να το πεις, πες το, γιατί θα σου πω κι εγώ τι πέρασε αυτές τις μέρες, δηλαδή θα σας πω τι πέρασε αυτές τις μέρες στο
1: σπίτι. Κάθε άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται διαφορετικά και τα συναισθήματά του και το πένθος του και τον τρόπο που το εκφράζει, και
0: πρόκειται... Εσύ τον είχες γνωρίσει από κοντά.
1: Εγώ τον είχα γνωρίσει σε αρκετά διαφορετικά επίπεδα. Mm-hmm, πέρα από mm-hmm. συνεργασία, τον είχα γνωρίσει και προσωπικά.
0: Αυτό.
1: Τον έχω γνωρίσει, δηλαδή τον πρωτογνώρισα σε προσωπικό επίπεδο πριν από περίπου 15-20 χρόνια.
0: Μια χαρά. Τώρα όλο αυτό το... η μία εβδομάδα που έχει περάσει από το θάνατό του, αυτό που μπορούμε να πούμε εδώ με μεγάλη ασφάλεια είναι ότι μάλλον τον αγαπούσαμε περισσότερο από ό,τι νομίζαμε. Δηλαδή, εμένα αυτό μου μένει στο μυαλό. Έτσι, στο σπίτι, ας πούμε, το δικό μου, έχω κλάματα μέχρι και το Σαββατοκύριακο που πέρασε, έκλαιγαν. Έτσι, δηλαδή, τέτοιο πράγμα εγώ δεν έχω ξαναζήσει. Ας πούμε, όποτε έπαιζε ένα τραγούδι, όποτε βλέπαμε μια συνέντευξή του, ας πούμε, υπήρχαν κλάματα κανονικά, δηλαδή, το συζητάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Και από εκεί βγαίνει και το συμπέρασμα αυτό που σας λέω, ότι μάλλον τον αγαπούσαμε περισσότερο από ό,τι νομίζαμε.
1: Σε πολλά σπίτια έγινε αυτό. Δηλαδή, είναι ένας καλλιτέχνης του οποίου τα τραγούδια και η μουσική έχουν αγγίξει πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, και όχι απαραίτητος κόσμο που ακούει ελληνικά.
0: Καλά, ναι, έτσι, βέβαια, εννοείται.
1: Γενικά, γιατί δεν έπαιζε σε ένα ταμπλό μόνο. Έπαιζε σε πολλά.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έχουμε να πούμε πολλά. Μείνετε εδώ, καλωσορίσατε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Λοιπόν, θέλω να σας προετοιμάσω. Μπορεί να έχουμε γκρίνια σήμερα. Έτσι δεν το κάνουμε πάντοτε αυτό, αλλά είναι Τετάρτη.
1: Γιατί, ρε φίλε,
0: και πολλές φορές.
1: Δεν φτάνουν όλα τα υπόλοιπα.
0: Πολλές φορές, κοίτα, όταν γκρινιάζει σημαίνει ότι θέλεις να γίνει κάτι καλύτερο στη ζωή σου. Δεν θέλεις να ζήσεις αυτό που ζεις. Θέλεις να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Καταλαβες. Λοιπόν, γκρίνια σήμερα. Ξεκινάω εγώ τουλάχιστον. Έτσι που το έχω αυτό, το σπορ. Παρακολουθώντας τον Τραμπ. Να σας πω ότι εδώ και λίγες μέρες τον παρακολουθούμε σε νέες περιπέτειες. Όπως ας πούμε ότι η Σελήνη πρέπει να πάρει έτσι όνομα δικό τους, αμερικάνικο. Είναι αμερικάνικη Σελήνη, είπε πρόσφατα ο Τραμπ. Έτσι, το Νέο Μεξικό το ονομάζει Νέα Αμερική. Είναι και αυτό. Επίσης δήλωσε προχθές ότι υπάρχει μια νοσηρή συνωμοσία κατά της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, και για σας που δεν παρακολουθείτε.
1: Μιλάμε για τρελό σολάρισμα, έτσι.
0: Τρελό, δηλαδή τώρα μιλάμε τώρα ότι αν πρέπει οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να περνάνε από ψυχολόγο πρώτα, τι να πούμε για τους πολιτικούς, τον έχουν κοιτάξει αυτόν τον άνθρωπο, ξέρω κι εγώ. Μην διαλυθούμε πρώτα και μετά πούμε, α, έπρεπε να έχουμε κάνει και αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο Τραμπ έχει εκλογές τώρα τον Νοέμβριο, για εσάς που δεν παρακολουθείτε. Έτσι, και από ό,τι λένε οι μετρήσεις, οι οποίες είναι πολύ εμφανείς, δεν θέλει κανένας καταρχήν να φωτογραφηθεί μαζί του ή να πει ο Τραμπ κάτι γι' αυτόν θετικό. Δηλαδή, τον έχουν τόσο μακριά, ακόμα και οι δικοί του. Μιλάμε τώρα για τους δικούς του. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα για τους αντιπάλους. Έκανε μια προεκλογική συγκέντρωση τις προηγούμενες μέρες, όπου ήταν δηλαδή να μαζευτούν μόνο οι δικοί του από το δικό του το κόμμα. Mm-hmm. Και υπήρχαν πάρα πολλές άδειες καρέκλες. Βέβαια ο Τραμπ ως συνήθως έχει θέμα με το χρήμα, οπότε κάθε ένας που ερχόταν στην προεκλογική αυτή συγκέντρωση έπρεπε να πληρώσει 25.000 δολάρια. Και υπήρξαν άνθρωποι δικοί του που, επειδή δεν θέλουν να φωτογραφηθούν και να επικαλεστεί το όνομά τους, ναι μεν λείπανε από τις θέσεις, αλλά πλήρωσαν τα 25.000.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πάρτα και μη σε βλέπω, μεγάλε. Ξέρεις, σε τέτοια φάση.
1: Κοίτα, δεν έχω πρόβλημα να έρθει και εμένα να μου πει κάποιος πάρτα και μη σε βλέπω. Δεν θα χαθώ όμως, το οπτικό του πεδίο.
0: Δεν είσαι ακόμα τόσο αντιπαθής. Απλά έχεις το ίδιο ζώδιο, θα το θυμίσουμε και αυτό.
1: Λύσα κακιά όμως.
0: Δεν φταίω εγώ. Ευτυχώς δεν είσαι Τραμπ και είσαι συμπαθής, ρε παιδί μου, ξέρω κι εγώ.
1: Δεν με έχεις γνωρίσει καλά γι' αυτό.
0: Μπορεί και αυτό.
1: Μετά από τόσα χρόνια.
0: Τόσα χρόνια.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα.
1: Ήρθε εκείνη η ώρα.
0: Επιβαλή στο μικρόφωνο που μόλις είπαμε κάτι για τον Μαζονάκη. Έτσι, αισθάνεται λίγο κάπως και δεν μιλάει πολύ.
1: Εντάξει ρε παιδί μου τώρα.
0: Mm-hmm. Τώρα μετά από μια εβδομάδα.
1: Υπάρχει λόγος που δεν...
0: Τέλος πάντων.
1: Άμα κάτι σε επηρεάζει πάρα πολύ.
0: Έτσι.
1: Το αποφεύγεις.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στα social media, Κοσμάς και Δραμάδος και Επιβαλή, με λατινικούς χαρακτήρες και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, να το θυμίσουμε αυτό. Χαιρετισμούς στο Γιώργο, αλλά και στην Κατερίνα, που μας έχουν στείλει εδώ μηνύματα τις τελευταίες μέρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις με το Σαν Σήμερα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Ψήρα, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης. Καλωσορίσατε, είναι 16 του μήνα, 16 του Σεπτέμβρη.
1: 16 Σεπτεμβρίου.
0: Βεβαίως. Ευηβαλίκος Μάσκα Δραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας 2 ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Αυτήν εδώ την ώρα ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Η ώρα να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1462, ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει υπό όρους στο κάστρο της Μυτιλίνης τον Σουλτάνο Μεχμέτ τον Δεύτερο.
0: Γκατιλούζη, είπες.
1: Γκατιλούζη.
0: Α, ναι, άκουσα Γκατιλούζη και λέω, τι ονομά και αυτό.
1: Εκείνος ο Γενουάτης λοιπόν παρέδωσε το κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο, τον Μεχμέτο Δεύτερο. Και οι Τούρκοι φυσικά παρασπονδόντας ξέσπασαν σε άγριες λίλασίες και σφαγές των Ελληνών κατοίκων. 1835 ο Άγγλος φυσιοδήφης Charles Darwin, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος, έφτασε στα νησιά Γκαλαπάγκος στη Νότια Αμερική. Στις 5 εβδομάδες παραμονής του, έκανε παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασιλείο του νησιού. 1934, Donald Duck, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά και σε comic strip εφημερίδας. 1967, ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. 1982, είχαμε σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 16 Σεπτεμβρίου.

0: Μερικές φορές σκέφτομαι να παραιτηθώ πραγματικά, δηλαδή. Έτσι, όταν την τσιμπάει κουνούπι, όταν είναι να την τσιμπήσει κουνούπι,
1: ναι,
0: και παραπονιέται, τη φέρνω αντικουνουπικό. Μόλις το σφέρνω το αντικουνουπικό, αρχίζει και βύχει στον αέρα. Δηλαδή, πώς θα πάει αυτό τώρα?
1: Τι να φέρω? Τι εννοείς,
0: σιρόπι, σιρόπι.
1: Αχ, κάτι με πρόπολη.
0: Ένα σιρόπι.
1: Θα μου κάνεις χαρή.
0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Έχουμε ένα love story.
0: Μόνο ένα? Να, αυτά είναι, γι' αυτό δεν έχουμε, δεν κάνουμε παιδιά.
1: Άκου τώρα. Έχουμε ένα ροζ σκάνδαλο σε νατοϊκή βάση στη Βρετανία. Ανάμεσα σε έναν Ισπανό διοικητή και Βρετανίδα ρωσικής καταγωγής όμως, που γνώρισε μέσω Tinder.
0: Καλά, αυτό δεν είναι, είναι κατασκοπικό αυτό, δεν είναι ερωτικό.
1: Παιδί μου, οι άνθρωποι γνωρίστηκαν μέσω Tinder και αναπτύχθηκε κάτι της στο ερωτικό.
0: Αποκλείεται, οι άλλοι θα ήταν κατάσκοπους και έψαχνε στο Tinder και καλά αν υπάρχει αυτός. Καταλάβες, ή το αντίθετο τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτοί οι δύο άρχισαν το νταραβέρι, το πήραν χαμπάρι στο ΝΑΤΟ και ξεκίνησε, βάρεσε συναγερμός. Γιατί σου λέει ότι αυτή αποκλείεται να τον εθέλει έτσι για τις χάρες του και την ομορφιά του.
0: Είναι. Λογικό δεν είναι.
1: Γιατί είναι, παιδί μου?
0: Γιατί είναι δάχτυλος ρωσικός.
1: Ο αξιωματικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα και το προσωπικό της βάσης του αφαίρεσε την άδεια εισόδου και ο διοικητής του του απαγόρευσε την πρόσβαση. Το 25 απομακρύνθηκε, σου λέει, από τη βάση και τον στείλαν πίσω σπίτι του. Η 49χρονη αρνείται τις κατηγορίες περί κατασκοπίας και δηλώνει ότι είναι θύμα διάκρισης λόγω της καταγωγής της και υποστηρίζει ότι δεν έχει αποδειχτεί τίποτα εις βάρος της.
0: Εντάξει, οκ. Δεκτό, το ακούμε και αυτό.
1: Κατά, είναι μερικές δουλειές που δεν σε αφήνουν ούτε να ερωτευτείς.
0: Να γιάσεις. Πρέπει να ερωτευτείς Ρώσο, ρε παιδί μου.
1: Όχι, ο συγκεκριμένος έπρεπε να ερωτευτεί.
0: Μια άλλη.
1: Να το ήτησα.
0: Όχι, άλλη. Έχει τόσες επιλογές, τόσες χώρες δηλαδή. Στη Ρωσία θα πας. Τι στο καλό.
1: Τώρα σου λέει, ο Ισπανός αξιωματικός έχει καταγγείλει ότι υπέστη επαγγελματική και κοινωνική απομόνωση.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Έχουν ξεκινήσει δικαστικό αγώνα.
0: Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά.
1: Η αγάπη θα θριαβεύσει, βρε, στο τέλος. Ναι.

0: Εν τω μεταξύ, παρόλα αυτά που λέγονται και διαβάζουμε έτσι, γιατί είπαμε η Τετάρτη θα είναι λίγο γκρινιάρικη, μάλλον θα μας βγει.
1: Εσύ γκρινιάζεις, εγώ
0: δεν αναπαράγουν τα μέσα τα δικά μας. Ας πούμε, τι δήλωσε του Πούτιν που είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν μας κάνετε, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρεται ως Ευρώπη. Έτσι, ακόμα και να μας είχατε παραδοθεί, είσαστε τελείως άχρηστοι, τι να σας κάνουμε. Ούτε πόρους έχετε, ούτε παραγωγή έχετε. Τι να σας κάνουμε ακριβώς. Αυτό δεν το κάνανε αναπαραγωγή πολύ. Το κρύψανε λίγο.
1: Η φάση είναι ότι δηλαδή, δεν έχεις πόλεμο. Νόημα να ασχοληθώ μαζί σου.
0: Ναι, αυτό. Και νομίζω ότι δεν έχει νόημα γενικότερα να πιστεύουμε ότι οι Ρώσοι που μας έδιναν πριν από λίγα χρόνια αέριο και περνούσαμε μια χαρά, ειδικά εκεί η Γερμανία και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Έτσι, φτηνό σε σχέση με αυτό που παίρνουμε τώρα, θέλει ξαφνικά το κακό μας. Έτσι. Και εκτός όλων αυτών άκουγα και άλλα πράγματα περίεργα, έτσι, τα οποία φυσικά ξεφεύγουν της μουσικής και της επικαιρότητας. Τύπου ότι υπάρχουν Έλληνες εφοπλιστές που μεταφέρουν πώς το λένε, καύσιμα από Τουρκία σε Ισραήλ π.χ. Ή οι Έλληνες μεταφέρουν ρώσικο πετρέλαιο, ας πούμε. Καταλαβες.
1: Τι να σου πω. Δεν θα μάθεις και ποτέ.
0: Δεν θα μάθεις. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά από όλα αυτά, ποιος πόλεμος, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει πόλεμος. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε άλλη μια ώρα μαζί.

άλλαξε το μπλε. Αρχίζει να ανοίγει το κουράγιο μου, δεν χάνω. Ακόμα περπατώ, απλά το να σε δω. Ακόμα πιο πολύ επίγει. Να πέσω στην αγκαλιά σου, να ξεκουραστώ. Ξαφνούν τα πόδια μου, παγώσαν όταν σιδά να πλησιάζεις. Και το στόμα μου δεν μπόρεσε κουβέντα να σου πει. Το σκοτάδι μου άρχισες να γλυκοχαράζεις. Δεν τυχαίο με την ώρα βλέπεις πήγε να σορτή.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό. Στο αλφαβή

0: Διάβλος Κρήτης. Διαβλοσradio.gr.
1: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδας εδώ.
1: Έχω. Μετά θα πάνε όλα.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή μετά το διάλειμμα και τη διαφημίση στη μουσική. Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, επιβάλλει εδώ. Καθημερινά μαζί σας 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Παρέουλα τις περνάμε.
0: Να ξεφύγουμε από την κρίνια, τέλος πάντων.
1: Πώς το έπαθες.
0: Είδες. Λέω να το αλλάξω από εδώ και πέρα. Έτσι είχαμε που είχαμε τις μαυρίλες μας. Έτσι, να μην το συνεχίσουμε. Λοιπόν, καταγράφησαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το έχουμε ξανακάνει αυτό μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά καταγράψαμε ένα περίεργο event που έχει τύχει στη Μύκονο μέσα στο καλοκαίρι.
1: Τι συνέβη και πάλι.
0: Έτσι πάλι, το καλοκαίρι στη Μύκονο. Έτσι, υπήρχε ένα περίεργο event.
1: Θα με σκάσεις.
0: Γυμνή γυναίκα.
1: Ναι.
0: Στρωμένη πάνω σε τραπέζι. Ναι. Ολόγυμνη όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, σε ρόλο πιάτου, λέει.
1: Το έχουμε δει στο Sex and the City.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Πριν από πάνω από 10
0: και
1: χρόνια.
0: Και είχε πάνω φαγητό.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν μόνο ομό. Δηλαδή τύπου σούσι, σαλάμι, ξέρω και εγώ.
1: Ακριβώς νομίζω με σούσι το είχαμε,
0: ναι,
1: δει στο
0: τέτοια
1: Sex and
0: πράγματα
1: the City.
0: Για τους καλεσμένους. Η ίδια της είπαν ότι για 3 ώρες πρέπει να είναι γυμνή και ακούνητη.
1: Ακούνητη, αμίλητη, αγέλαστη.
0: Ναι, ναι, για να πάρει 5.000 ευρώ στο τέλος. Ελληνικός τουρισμός, ρε παιδί μου. Εξέλιξη.
1: Τι δεν είναι η εξέλιξη.
0: Έτσι, συγγνώμη. Δεν είναι ωραία αυτά, έτσι που έρχονται από όλους, από όλα τα μέρη της γης εδώ και περνάνε έτσι υπέροχα. Και εμείς έχουμε τέτοιες ευκαιρίες.
1: Και δεν δίνουμε καμία σημασία όμως, ε.
0: Τι να πω κιόλας. Πραγματικά τι να πω.
1: Θα τσιτσιδονώσουν για να γίνεις πιάτο.
0: Για 5.000 ευρώ.

0: Αχ. Έχει ωραίες ιδέες αυτό εδώ το κορίτσι απέναντι μερικές φορές.
1: Εγώ.
0: Αλλά όπως συνήθως τα έχουμε πει αυτά, λέγονται όλα τα καλά εκτός αέρα. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, διαβάζω εγώ τίτλο τώρα.
0: Για λέγει.
1: Γυναίκα έκανε στριπτίζ και προέβη σε άσεμνες πράξεις την ώρα πτήσης.
0: Α, το συνεχίζεις εσύ τώρα.
1: Ε, μα τι να σου κάνω.
0: Άκουσε γυμνή γυναίκα και λέει δεν βρίσκουμε ένα νέο για γυμνή γυναίκα ακόμα.
1: Πτήση της American Airlines. Αχα. Η οποία είχε ως προορισμό το Μαϊάμι.
0: Ωραία, και τι έκανε αυτή μες στο αεροπλάνο.
1: Τσιτσιδώθηκε παιδί μου. Έκανε το στριπτίζο εκεί πέρα μπροστά στον κόσμο.
0: Το έκανε όμως το στριπτίζο, δεν ήταν τυχαίο δηλαδή. Ούτε βγήκε από τα ρούχα της γιατί νευρίασε.
1: Όχι.
0: Εντάξει, οκ.
1: Λοιπόν, η γυναίκα έγινε αντίληπτη από τους άλλους επιβάτες για αυτή την άσεμνη συμπεριφορά.
0: Ναι, κοκκίνησαν οι άλλοι. Τι να πω,
1: δεν έχει γίνει γνωστό αν το πλήρωμα χρειάστηκε να λάβει πρόσθετα μέτρα την ώρα της πτήσης για να την περιορίσει. Να σου πω.
0: Δεν μας τυχαίνουν εμάς αυτά στα αεροπλάνα που πετάμε. Κατά καιρούς δηλαδή, το έλεος δηλαδή, διαμαρτύρομαι.
1: Να σου πω τώρα, εμένα είχε πιει η κοπέλα και ζαλίστηκε, ποιος ξέρει.
0: Όχι μωρέ, το έκανε, ήταν συνηθισμένη σε τέτοια, δεν την πείραζε.
1: Και πού το ξέρεις
0: να τσιτσιδωθεί μπροστά στον κόσμο, κατάλαβες.
1: Μπορεί να έχει βάλει κανένα στοίχημα. Τα πετάς, όχι δεν
0: μπορεί,
1: τα πετάς, καταλαβαίνεις.
0: Και αυτό, και αυτό, και αυτό παίζει. Και μετά μιλάμε για γκαντεμιά, δηλαδή να πετάω εγώ στον αέρα. Κατάλαβες, και να σηκωθεί η τσιγκάνα με τα παιδιά της και να θέλει οπωσδήποτε στον αέρα να ανοίξουν οι πόρτες, να πάρει αέρα, να κάνει βόλτα το μωρό της.
1: Ναι, ναι, γιατί αυτό το έχουμε διαβάσει αυτό.
0: Το έχεις διαβάσει, αφού το έχω ζήσει εγώ. Ήμουν μέσα στο αεροπλάνο.
1: Το έχουμε διαβάσει κιόλας.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω, αυτό έγινε. Μόνο στις πτήσεις που πετάω μου γίνονται αυτά.
1: Καμία να θυμηθώ να μην πάμε κάπου μαζί.
0: Καμία να τσιτσιδώνεται έτσι δωρεάν, ρε παιδί μου, κάτι να περάσει η ώρα μέχρι να προσγειωθεί το αεροπλάνο, τίποτα.
1: Σε έχει φλερτάρει ποτέ αεροσυνοδός?
0: Όχι, δεν έχει τύχει. Πώς να σε φλερτάρει, δηλαδή τι, να κάνει τη δουλειά της και να κολλήσει εσένα, ας πούμε. Πώς αλλιώς. Έχουν γίνει άλλα πράγματα χωρίς αεροσυνοδός.
1: Είναι λίγο παραπάνω φιλική, βρε παιδί μου.
0: Λίγο παραπάνω φιλική, αλλά δεν ήταν αεροσυνοδός. Μπορεί να ήταν κάποιο άλλο επάγγελμα.
1: Πιλότος.
0: Ναι, άντρας.
1: Α,
0: ξέρω κι εγώ.
1: Έχεις και τα τυχερά σου.
0: Όχι, παιδί μου, σε αεροπλάνα. Δεν έχουμε εμείς τέτοια.
1: Μάλιστα.
0: Καλαβές. Αυτά είναι τα τυχερά. Παίρνεις το αεροπλάνο. Και για να περάσει η ώρα, τσιτσιδώνεται η άλλη δωρεάν. Μια χαρά.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης, κυρίες και κύριοι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε. Έχουμε social media, Ευηβαλή, Κόσμος και Δαρμάδος, με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Έτσι μας βρίσκεται, έτσι επικοινωνούμε, έτσι τα λέμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως, και τώρα και μετά την εκπομπή μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που έχετε καταλάβει το θέμα που υπάρχει με μένα και με τα social media και πλέον μου στέλνετε και το μήνυμά σας για να κάνω και αποδοχή.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μου εξηγείτε. Σε ακούω εκεί.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έρχονται διαφημίσεις, σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: αλήθεια τώρα.
1: Τετάρτη, εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό. Τι κάνουμε, πώς είμαστε στο μέσο της εβδομάδας?
2: Πώς περνάμε γενικότερα, βρε παιδί μου.
1: Είναι και αυτό, το πώς περνάμε.
2: Λοιπόν, Κοσμά,
1: έχετε εντάξει όλα καλά με τα σχολεία, ξεκινήσατε?
2: Τι να ξεκινήσουν, βρε άνθρωπε? Πόσα σχολεία δεν έχουν ακόμα?
1: Μέχρι τα Χριστούγεννα.
2: Όλους τους δάσκαλους που χρειάζονται μέχρι για να λειτουργήσουν σωστά.
1: Έτσι, είναι αυτό το οποίο ψηφίζεις τους ίδιους που κάνουν τα ίδια. Γιατί δεν σ' αρέσει να, οι δάσκαλοι να ξέρουν που θα πάνε μέχρι 31 Ιουλίου και να ξεκινάει το μάθημα στις 11 ή 14 Σεπτεμβρίου. Θέλεις περισσότερο χρόνο.
2: Είμαι μία από αυτούς τους αγανακτισμένους γονείς όπου το παιδί δεν έχει ακόμα σταθερό δάσκαλο. Είναι με κάποιο αναπληρωματικό εκπαιδευτικό ο οποίος έχει πάει για άλλη δουλειά στο σχολείο.
1: Χαμένα μαθήματα.
2: Και επίσης δεν λειτουργεί το ολοήμερο γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα όλες τις τοποθετήσεις.
1: Άλλη μόνο. Είναι δυνατόν να λειτουργήσει.
2: Περνάμε πολύ ωραία και βγαίνουμε
1: υπέροχα
2: προς τα έξω.
1: Και συνηθισμένα, γιατί αυτό το γίνεται χρόνια, δεν είναι τώρα.
2: Αν απουσιάσω δηλαδή από το μικρόφωνο κάποια στιγμή, θα ξέρετε. Ή αν ακούσετε κάποια παιδική φωνή επίσης να
1: είναι
2: περνάει
1: αυτό,
2: από το,
1: ναι,
2: μικρόφωνο. Μπορεί να τον φέρω μαζί μου κάποια στιγμή.
1: Έτσι. Αντί για να είναι στο σχολείο, ας πούμε.
2: Αντί για, ναι, δεν κάπως. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει το πρόγραμμα.
1: Τι να πεις. Είμαστε εδώ σε αυτήν την εκπομπή πόσα χρόνια, έτσι, και λέμε το ίδιο πράγμα. Τέτοια
2: δεν
1: εποχή.
2: Δεν έχει αλλάξει
1: δεν
2: κάτι.
1: Έχει αλλάξει κάτι. Είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τα ίδια και μας έχουν γραμμένους κανονικά, και εμείς που ψηφίζουμε τα ίδια και τους έχουμε εκεί να αλλάξει τους ίδιους. Δεν λέμε, ας πάμε να ψηφίσουμε κάποιον άλλο, ρε παιδί μου, άγνωστο. Δεν ξέρεις, μπορεί αυτός να ενδιαφερθεί λίγο περισσότερο για την καθημερινότητά μας, ας πούμε.
2: Ναι, και μετά ξύπνησες.
1: Έτσι.

0: Λοιπόν, Κοσμά, θέλω να σκεφτείς κάτι.
1: Τώρα που σε λίγο φεύγουμε.
0: Αυτό, θέλω να σε βάλω σε σκέψεις.
1: Θα χαλάσουμε φαιά ουσία πάλι.
0: Έστω ότι είσαι η Taylor Swift.
1: Τι ωραίο.
0: Ε, ωραίο.
1: Ωραία. Τέλειο.
0: Και ενημερώνεσαι ότι κάποιοι επιστήμονες δώσανε το όνομά σου σε κάτι μαλακόσωμους κοριούς.
1: Αυτό το κοριό πώς θα το πούμε που είναι άγνωστο? Το πούμε Taylor Swift. Κάπως έτσι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Πώς θα ένιωθες άμα ήξερες ότι βγαίνεις και σε κοριό?
1: Λίγο μουδιασμένος βέβαια. Αλλά αν θέλω να παρηγορηθώ και να μην παρεξηγηθώ, θα πω εντάξει, παιδί μου, και να πεθάνω εγώ, θα υπάρχει αυτός ο Μίκητας. Ξέρω εγώ τι είπαμε, κοριός.
0: Κοριός, καλέ.
1: Κοριός. Κοριός με ονοματεπώνυμο.
0: Μαλακόσωμη κοργή.
1: Αυτό είναι. Κοριός με ονοματεπώνυμο.
0: Και όλα αυτά γιατί η επιστήμονας που έκανε την ανακάλυψη ήταν πάντα φανατική θαυμάστρια της Taylor Swift. Και ήθελε να την τιμήσει. Και έβγαλε τους κοριούς Taylor Swift.
1: Αυτό είναι. Εκεί μπορούσε να επιδράσει. Εκεί αυτό έκανε και εκείνη η κοπέλα. Τι να κάνει τώρα?
0: Μα κοριό, ρε φίλε.
1: Δεν μπορούσε.
0: Ούτε καν μια πασχαλίτσα όμορφη, έτσι κάτι να πει, ένα ωραίο κάτι.
1: Ρε παιδί μου, θα μπορούσε να ήταν η γυναίκα αυτή στην NASA που δίνει τα ονόματα και ναι, ο πύραυλος Taylor Swift.
0: Ένα αστέρι, κάτι.
1: Ένα αστέρι τώρα.
0: Ένα αυτό, κάτι.
1: Κομίτης κι εσύ.
0: Όχι.
1: Αλλά κοριός. Εντάξει. Κοριός. Λοιπόν, μαλακόσωμος κοριός Εύη Βαλή.
0: Ε, δεν ακούγεται πολύ ωραίο?
1: Τι να πω, λες τον Taylor Swift, έχει συνηθίσει τα καλά. Οπότε αυτή η πώς το λένε, η διασημότητα, ας πούμε, να λέγεται ο κοριός έτσι, το όνομά της δεν ήταν και πολύ καλό.
0: Το ακόμα χειρότερο θα ήταν μια κατσαρίδα, ας πούμε.
1: Ναι, εγώ, ας πούμε, επειδή είμαστε άγνωστοι εμείς στον κόσμο, εντάξει, μια χαρά, καλό θα ήταν.
0: Δέχεσαι και τον κοριό? Δηλαδή ένας κοριός Κοσμάς Κατραμάδος θα σου άρεσε?
1: Καμάκι, σε γυναίκα εγώ.
0: Ο κοριός.
1: Όχι, εγώ έχω το όνομα. Ο κοριός έχει πάρει το δικό μου το όνομα. Είμαι βαλή παγκοσμίως.
0: Το βλέπεις αυτό τον κοριό που κρατάω εδώ? Έχουμε το ίδιο όνομα το επώνυμο.
1: Αχ, Παναγία μου.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Έτσι, αλλά αύριο Πέμπτη θα είμαστε εδώ παρέα μαζί σας την ίδια ώρα.
1: Βεβαίως. Πιστή στο ραντεβού μας.
0: Θεού θέλοντος. Να περάσετε όμορφα τις επόμενες ώρες, τις ημέρες και τις νύχτες σας, μέχρι να ξαναβερθούμε σε 22 ώρες, παρακαλώ. Έτσι, εδώ στο ραντεβού μας.
1: Μέχρι τότε, πολλά πολλά φιλιά από
0: είπε μας. Ο κοριός.
1: Με ονοματεπώνυμο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
8: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
9: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
11: Ψηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Energy Vibes. Energy Vibes. Τώρα. Τώρα. Ο Κυριάκος Μαραγκός.
16: Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Το πρωινό ξύπνημα παραμένει δύσκολη αποστολή. Οι υποχρεώσεις έχουν επιστρέψει με πλήρες ωράριο και όλοι και όλες αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι η φράση «θα το δω από Σεπτέμβρη» έχει τελικά αρκετές συνέπειες. Ευτυχώς ο καιρός συνεχίζει να θυμίζει καλοκαίρι, η θάλασσα παραμένει ζεστή και οι μικρές αποδράσεις εξακολουθούν να χωρούν ανάμεσα σε δουλειές, σχολεία πλέον, αλλά και προγράμματα. Γιατί ο Σεπτέμβρης μπορεί να έχει γεμίσει το ημερολόγιο, αλλά δεν έχει αδειάσει ακόμα τις παραλίες και τα όνειρά μας. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Χαίρομαι πάρα πολύ που και σήμερα για τις επόμενες δύο ώρες της ζωής σου έχουμε αυτή την κατάλληλη παρέα. Εγώ παίζω τις επιτυχίες, σου μιλάω για διάφορα πραγματάκια, παράξενες ιστορίες, χρήσιμες πληροφορίες, όλα όσα έγιναν viral, ζώδια, ταξίδια και φυσικά την καλύτερη παρέα που έρχεται στο ραδιοφωνό σου. Ανέβασε λοιπόν την ένταση, άφησε για λίγο στην άκρη ό,τι μπορεί να περιμένει και έλα να περάσουμε το δεύτερο μισό της εβδομάδας με Energy Vibes.
17: Energy Vibes.

Σήμερα γιορτάζουν η Ευθυμία και η Λουντμίλα. Χρόνια πολλά με vibes και χαμόγελα. Επέτη, έχουμε και λέμε. Έχουμε την Διεθνή ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Γιατί χωρίς αυτό δεν θα είχαμε ούτε καλοκαίρι ούτε σολάριο. Έχουμε να γιορτάζουμε επίσης την Διεθνή ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Τιμή σε όσους κρατούν το ρυθμό μας σταθερό, όχι σαν το Spotify που κολλάει. Γιορτάζουμε επίσης την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, ιδανική για να αφήσεις το αυτοκίνητο και να ανακαλύψεις πόσο σκονισμένο είναι το ποδήλατο στο μπαλκόνι. Στην ιστορία τώρα πάμε σε μερικά highlights που σημάδεψαν την ημέρα αυτή 16 Σεπτεμβρίου. Το 1835 ο Κάρολος Δαρβίνος φτάνει στα νησιά Γκαλαπάγκος και αρχίζει τις παρατηρήσεις που θα γεννήσουν τη θεωρία της φυσικής επιλογής. Spoiler! Χωρίς αυτόν ίσως ακόμα να πιστεύαμε ότι οι πάπιες είναι εξαδέρφια των δεινοσαύρων. Το 1934, μιλώντας για πάπιες, ο Donald Duck κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε comic strip εφημερίδας. Έκτοτε το Quacks έγινε διεθνής γλώσσα. Το 1967, μια τέτοια μέρα, ο αρχαιολόγος Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει το ακροτήρι της Σαντορίνης, ένα σπουδαίο προϊστορικό οικισμό, αποδεικνύοντας ότι το νησί έχει vibes πολύ πριν τα beach bars. Το 1970, τέλος, ο Παναθηναϊκός κερδίζει 2-1 την Ζένες Έστο Λουξεμβούργο και ξεκινά τη μεγάλη του πορεία προς το Γουέμπλι, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός. Το ελληνικό ποδόσφαιρο γράφει ιστορία με πράσινα γράμματα.

τώρα, πες μας πώς κοιμάσαι να σου πούμε ποιος είσαι. Γιατί σύμφωνα με τους επιστήμονες, ακόμα και όταν κοιμόμαστε, το σώμα μας συνεχίζει να μιλάει. Αν γέρνεις προς την αριστερή πλευρά, κάνεις καλό στην καρδιά, βοηθάς την πέψη και γλιτώνεις την παλιδρόμηση. Ουσιαστικά είναι σαν να έχεις γιατρό σε ρόλο μαξιλαριού. Από την άλλη, αν κουλουριάζεσαι σε εμβριακή στάση, δείχνεις δυνατός δυνατή απ' έξω, αλλά μέσα σου κρύβεις περισσότερη ευαισθησία και από ταινία του Disney. Αν κοιμάσαι στο πλάι με χέρια τεντωμένα, είσαι ανοιχτός ανοιχτή σε νέες εμπειρίες και γεμάτος γεμάτη περιέργεια, αλλά κράτα μικρό καλάθι γιατί μπορεί να κρύβεται και ένας μικρός κινησμός εκεί μέσα. Η δεξιά σου πλευρά έχει συνδεθεί με πρακτικότητα και ανάγκη για ασφάλεια, ιδανικό για όσους έχουν πρόγραμμα Excel στη ζωή τους. Η αριστερή πλευρά τέλος πάει με την δημιουργικότητα, συνέστημα και μια πιο καλλιτεχνική ματιά, αν βλέπεις τα πράγματα πιο instagramικά. Οπότε την επόμενη φορά που θα σε πάρει ο ύπνος στον καναπέ, θυμίσου, δεν είναι απλά ύπνος, είναι ένα ολόκληρο ψυχολογικό προφίλ που φτιάχνεις χωρίς να το καταλάβεις. Energy vibes.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
5: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
11: Καλώς όρισες στην ενότητα Ήξερες ότι. Εδώ κάθε αναφορά μας είναι μια σύντομη αλλά συναρπαστική βουτιά σε απίθανα fun facts. Από κρυμμένα μυστικά της ιστορίας μέχρι αναπάντεχες αλήθειες της τέχνης, του πολιτισμού και της ζωής. Αυτή η ενότητα πραγματικά σου ανοίγει τα μάτια, σε γεμίζει με ενθουσιασμό. Είσαι έτοιμος ή έτοιμη για μια δόση γνώσης που θα σε εκπλήξει? Πάμε λοιπόν. Ήξερες ότι οι αγελάδες έχουν καλύτερους φίλους και φίλες? Οι αγελάδες λοιπόν συχνά θεωρούνται απλά αγροτικά ζώα, έχουν μια πιο περίπλοκη κοινωνική ζωή από ό,τι φαντάζεσαι. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι αγελάδες δημιουργούν στενές φιλίες με άλλες αγελάδες στο κοπάδι τους. Αυτή η δεσμή μπορεί να είναι τόσο ισχυρή που όταν οι αγελάδες είναι με τους καλύτερους φίλους τους, παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα στρες και μεγαλύτερη ηρεμία. ψυχραιμία. Μπορούν ακόμα και να γίνουν ανήσυχες αν χωριστούν από τον ή τη σύντροφό τους. Αυτή λοιπόν η συμπεριφορά δείχνει ότι οι αγελάδες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν συναισθηματικούς δεσμούς και να βιώσουν συναισθήματα παρόμοια με εκείνα των ανθρώπων. Αυτή η ανακάλυψη έχει οδηγήσει σε νέες προσεγγίσεις στην καλλιέργεια και εκτροφή των αγελάδων με στόχο τη βελτίωση της ευημερίας τους. Η αναγνώριση της ανάγκης τους για κοινωνικές σχέσεις μπορεί να οδηγήσει σε πιο ανθρώπινες πρακτικές και στη γεωργία. Energy vibes.

Πάμε τώρα στην Ινδία. Εκεί ένας 21χρονος απέδειξε ότι για να αλλάξεις τον κόσμο δεν χρειάζεσαι υπερδυνάμεις, χρειάζεσαι σακούλες, γάδια και μια μεγάλη υπομονή. Ο Σουρέντρα Σινγκ Τσόγχαρη, έτσι όπως είναι το όνομά του, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως Μπίτου Ταμπάχη, έβλεπε καθημερινά τον ποταμό Ατζνάρ γεμάτο πλαστικά, μπουκάλια και σκουπίδια. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να τον καθαρίσει μόνος του. Στην αρχή μάλιστα έλεγε στους γονείς του ότι πήγαινε να παίξει κρίκετ. Άλλοι λένε ψέματα για να πάνε για καφέ, εκείνος τα έλεγε για να μαζεύει σκουπίδια. Για μήνες λοιπόν δούλευε με τα ίδια του τα χέρια, χωρίς ειδικό εξοπλισμό και χωρίς να γνωρίζει κολύμπη. Έπαθε δερματικές μολύνσεις και ξόδεψε περίπου 230 ευρώ από τα δικά του χρήματα και από δωρεές φίλων. Και όταν κάποιοι τον κατηγόρησαν ότι οι φωτογραφίες πριν και μετά ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, εκείνος απάντησε με τον καλύτερο τρόπο: συνέχισε να δουλεύει. Η προσπάθειά του έγινε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο και προσέλκυσε τη σημαντική προσοχή διάφορων celebrities αλλά και του ιδρυτή της οργάνωσης The Ocean Cleanup, Bojan Slat, που του πρότεινε συνεργασία. Τελικά κινητοποιήθηκαν και οι τοπικές αρχές, στέλνοντας μηχανήματα για τα μεγάλα απορρίμματα. Κάπως έτσι, ένας φοιτητής λοιπόν κατάφερε μόνος του να ξεκινήσει κάτι που θα έπρεπε να είχαν αναλάβει πολλοί. Γιατί μερικές φορές για να καθαρίσει ένα ποτάμι, πρέπει πρώτα κάποιος να καθαρίσει τη γνωστή σκέψη. Έλα μωρέ, ας το κάνει κάποιος άλλος. Energy vibes.

Είμαι ο Κυριάκος Μαλακός και τώρα σου έχω το quiz της ημέρας. Ποια συσκευή στην κουζίνα σου τρώει ρεύμα με την όρεξη που τρώμε εμείς στο παστίτσιο? Ναι, είναι ο φούρνος. Μάλιστα, όταν δουλεύει μπορεί να φτάσει από 2.000 μέχρι και 5.000 βατ, οπότε το ταψί ψήνεται, αλλά μαζί του ψήνεται και ο λογαριασμός μας. Και το κλασικό λάθος, ανοίγουμε κάθε τρεις και λίγο την πόρτα. Έγινε, δεν έγινε, τώρα ηρέμησε, δεν πρόκειται να φύγει το κοτοπουλάκι. Κάθε άνοιγμα χάνει θερμότητα και έτσι ο φούρνος ξαναδουλεύει για να την αναπληρώσει. Ποιο είναι το μικρό κόλπο? Λίστον λίγα λεπτά πριν τελειώσει το ψήσιμο και άσε τη θερμοκρασία που έχει ήδη μέσα να κάνει όλη την υπόλοιπη δουλειά. Συμπέρασμα, μην κοιτάς το ταψί κάθε 5 λεπτά. Ας το να ψηθεί με την ησυχία του, γιατί στο τέλος μπορεί να βγει πιο ακριβό και από delivery.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

0: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
0: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
7: Τι κι αν άργησε, η ζωδιακή μας ενημέρωση είναι εδώ. Αν ανήκεις στο ζώδιο που θα ακούσεις σήμερα, να ξέρεις ότι πρέπει να οπλιστείς με αρκετή υπομονή και ψυχραιμία, καθώς ο Σεπτέμβριος θα είναι κάπως σκληρός μαζί σου, βάζοντας αρκετά εμπόδια που θα σε φτάσουν πραγματικά στα όρια σου. Δεν χρειάζεται ούτε να πανικοβάλλεσαι, ούτε να φοβάσαι, αλλά να προσέχεις λίγο περισσότερο και να είσαι προετοιμασμένος ή προετοιμασμένη να διαχειριστείς τα όποια θεματάκια σου παρουσιάζουν. Σήμερα μιλάμε για σένα τον ζυγό. Ο Άρης είναι στον 10ο οίκο σου, εκτός από την μεγάλη πίεση και το άγχος, σε κάνει ευερέθιστο και εκνευρίζεσαι ή ξεσπάς πραγματικά με το παράμικρο, οπότε και οι σχέσεις με τα άτομα του επαγγελματικού χώρου θα είναι δύσκολες, ενώ δεν αποκλείεται να βγουν και μαχαίρια ξαφνικά ή να καταλάβεις το ότι τόσο καιρό κάποιος ή κάποια προσπαθεί να σε βγάλει εκτός τοπίου. Γενικά, θέματα δουλειάς θα σε ζορίσουν αρκετά ή θα κληθείς να βγάλεις τα κάστανα από τη φωτιά ή θα φορτωθείς με παραπάνω ευθύνες ή πρωτοβουλίες. Το πεδίο μάχης λοιπόν μεταφέρεται στο κοντινό σου περιβάλλον και κυρίως στα του σπιτιού και της οικογένειάς σου. Αν είσαι γεννημένος στις τελευταίες μέρες του ζωδίου σου λόγω της επιστροφής του Πλούτωνα στον εγώκερο. Μάλιστα, στις 23 του μήνα θα ξεράνει πραγματικά την Αφροδίτη σου με το τετράγωνό του και κάθε χαρά θα σου φύγει. Θέματα ενδέχεται να έχεις και στα εργασιακά σου με την Πανσέλινο έκλειψη στον 6ο οίκο σου, αν είσαι του 4ου, μάλλον του 3ου δεκαημέρου ή αν ανακύψει ένα θέμα υγείας ή κάτι συμβεί με το κατοικίδιο σου. Όλα αυτά για τους ζυγούς που προφανώς θα έχουν, όπως άκουσες, πολύ δύσκολο Σεπτέμβρη.
8: Ακούς Energy Vibes.

ετοιμάζεσαι να φύγεις και η γατούλα σου το πιάνει στον αέρα. Νιαουρίζει, σε κοιτάει στα μάτια γουρλωμένα και σου λέει μη με αφήνεις μόνη. Ξαφνικά εσύ νιώθεις ότι έχεις στο σπίτι έναν μικρό τριχωτό δραματικό ηθοποιό. Ναι, οι γάτες μπορεί να έχουν και αυτές άγχος αποχαιρετισμού. Το δείχνουν με νιαούρισμα, με αποχή από το φαγητό, με λάθος τουαλέτα ή με έξτρα καλοπισμό, λες και πάνε σε κάστιν. Όταν γυρνάς, σε υποδέχονται σαν να έχεις λείψει τρεις ζωές και όχι τρεις ωρίτσες. Τι μπορείς να κάνεις? Μην κάνεις το μεγάλο δράμα κάθε φορά που φεύγεις ή μπαίνεις, άσε ανοιχτή τηλεόραση ή ραδιοφωνό. Ναι, οι γάτες προτιμάνε τα energy vibes. Δώσε τις παιχνίδια και ένα cozy spot έτσι να νιώθει δικό της. Φυσικά μοιράσου τη φροντίδα με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας για να μη σε βλέπει σαν αποκλειστικό υπηρέτη. Αν τα πράγματα είναι πολύ έντονα, τότε ένας κτηνίατρος μπορεί να δώσει τις σωστές κατευθύνσεις. Μέχρι τότε, αποδέξου ότι το ανεξάρτητο πλασματάκι που λέγεται γάτα μπορεί να κρύβει μέσα του ένα μικρό, υπερβολικά δεμένο συγκάτοικο. Energy vibes.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Γνωρίζω ότι ανυπομονείς παθιασμένες για αυτές. Σήμερα φέρνουμε τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας για το ποδοσφαιρικό σεντόνι. Τον ύμνο του Champions League τον έχει συνθέσει ο Tony Britten το 1992, βασισμένο σε έργο του Handel. Κοινώς, κάθε φορά που παίζει, οι παίκτες νιώθουν σαν να μπαίνουν σε βασιλικό γάμο. Η μπάλα του τελικού κάθε χρονιάς έχει το δικό της custom design. Υπάρχουν συλλέκτες πουλές που έχουν ολόκληρες βιτρίνες με μπάλες που δεν έχουν κλωτσίσει ποτέ. Ο Zlatan Ibrahimovic, αυτή η παικτούρα από το παρελθόν, έχει σκοράρει με 6 διαφορετικές ομάδες στο Champions League, αλλά δεν το σήκωσε ποτέ. Σαν να έχεις πάει σε όλα τα πάρτι, αλλά να μην έσβησες ποτέ την τούρτα, ένα πράγμα. Ο τερματοφύλακας που έχει σκοράρει στο Champions League είναι ο Hans Γκίρκ Μπουτ. 3 φορές μάλιστα. Μάλιστα, αυτό συνέβη από το σημείο του πέναλτι. Ο άνθρωπος ήταν πιο επικίνδυνος από τους μισούς επιθετικούς. Η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Champions League είναι το 8-0 της Liverpool επί της Μπεσίκτας το 2007. Εκείνη την ημέρα οι Τούρκοι φίλαθλοι πιθανότατα ευχήθηκαν να είχαν μείνει σπίτι. Η Dinamo Zagreb κρατά το ρεκόρ για τα περισσότερα συνεχόμενα χαμένα μάτς του Champions League. 15 παρακαλώ. Αν υπήρχε bonus επιμονής, θα το είχαν σηκώσει. Τέλος, ο CR7, ο Cristiano Ronaldo, έχει σκοράρει περισσότερα γκολ στο Champions League από ότι μερικές ομάδες συνολικά. Δηλαδή, κυριολεκτικά είναι ολόκληρη ομάδα μόνος του. Τις άκουσες, την άκουσες και ώρα να πας να την πέσεις για υπνάκο αφού κουράστηκες από τις γνώσεις που έλαβες. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεφη.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Σειρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Travel Energy Tips.
11: Σου έχω τώρα φθινοπορεινή απόδραση στην αρχαία Ολυμπία. Η Ολυμπία που λες είναι από εκείνους τους τόπους που δεν χρειάζονται συστάσεις. Η ιστορία τους προηγείται. Το φθινόπωρο όμως της δίνει μια ξεχωριστή γοητεία. Τα δέντρα γύρω από τον Αλφείο ποταμό παίρνουν χρυσοκόκκινα χρώματα, η ατμόσφαιρα είναι γλυκά δροσερή και οι επισκέπτες λιγότεροι ώστε να μπορείς να απολαύσεις την εμπειρία χωρίς καμία βιασύνη. Ξεκινάς λοιπόν με μια βόλτα στον αρχαιολογικό χώρο. Στο στάδιο μπορείς να περπατήσεις στη διαδρομή όπου οι αρχαίοι αθλητές έτρεχαν για τη δόξα. Στους ναούς του Δία και της Ήρας νιώθεις τη σύνδεση με τη μυθολογία και τις τέλετες, ενώ το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας φιλοξενεί εκθέματα που κόβουν την ανάσα, όπως τον Ερμή του Πραξιτέλη, ίσως το πιο όμορφο άγαλμα που θα έχεις δει ποτέ. Η παραμονή στο χωριό ολοκληρώνει την εμπειρία. Η Ολυμπία είναι φιλόξενη και ήσυχη με μικρά ξενοδοχεία και ξενώνες που θυμίζουν ζεστή οικογενειακή αγκαλιά. Στις ταβέρνες του χωριού θα δοκιμάσεις τοπικές γεύσεις, αγνό ελαιόλαδο, χειροποίητα, ζυμαρικά, φρέσκα κρεατικά. Το βραδάκι μπορείς να περπατήσεις στα σοκάκια και να απολαύσεις την ηρεμία του τόπου μακριά από τον θόρυβο της πόλης. Και αν έχεις διάθεση για το κάτι παραπάνω, μια φθινοπορεινή βόλτα στην γύρω φύση, στις όχθες του Αλφείου ή στα μονοπάτια που οδηγούν σε μικρούς λόφους, θα σου δείξει γιατί η αρχαία Ολυμπία δεν είναι απλώς ένας αρχαιολογικός χώρος, αλλά ένα ζωντανό κομμάτι Ελλάδας που ενώνει παρελθόν και παρόν. Energy vibes.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και ο Νοστράδαμος, εννοείται το ξέρεις, είναι διάσημος για τις προφητείες του. Αν και κάποιοι τις θεωρούν ασυναρτησίες. Το βιβλίο του, οι προφητείες του 1555, περιέχουν 942 ασαφείς πραγματικά ερμηνείες που συχνά ερμηνεύονται και ως προβλέψεις για καταστροφικά γεγονότα, όπως η μεγάλη πυρκαγιά του Λονδίνου το 1666, η άνοδος του Χίτλερ, οι ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, η δολοφονία του JFK και οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Αν και οι ερμηνείες είναι αμφιλεγόμενες, κάποιες στροφές φαίνονται να ευθυγραμμίζονται με ιστορικά γεγονότα. Συγκεκριμένα, η προφητεία για τη μεγάλη πυρκαγιά του Λονδίνου αναφέρεται στο 1666, ενώ η προφητεία για τον Χίτλερ περιγράφει ένα φτωχό άνθρωπο που μαγεύει με τη γλώσσα του. Η προφητεία για τις ατομικές βόμβες περιγράφει ουράνιο βέλος και μεγάλο επίτευγμα, ενώ για την δολοφονία του JFK μιλάει για κακό που πέφτει στον μεγάλο άνθρωπο. Η προφητεία για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου είναι πιο ασαφής, αναφέρονται έτσι ως φωτιά στη μεγάλη νέα πόλη που μπορεί να συνδέεται με το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Ρε, τι έπινε ο άνθρωπος. Energy vibes.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο τέλος της εκπομπής. Μάθαμε ότι ο τρόπος που κοιμόμαστε λέει πολλά για το χαρακτήρα μας, ότι οι αγελάδες έχουν κολλητούς και κολλητές, οπότε περιμένω σύντομα και κοινό προφίλ στο Instagram. Γνωρίσαμε επίσης τον 29χρονο που καθάρισε ένα ολόκληρο ποτάμι στην Ινδία, ενώ μάθαμε και πώς να μην μας έρθει το παστίσιο με δόσεις από τη ΔΕΗ. Είδαμε γιατί οι ζυγοί πρέπει να φοβούνται λίγο το Σεπτέμβρη, πώς καταλαβαίνουμε ότι η γάτα παθαίνει δράμα μόλις βλέπει τη βαλίτσα. Πετάξαμε τις απόλυτα άχρηστες πληροφορίες για το Champions League, κάναμε φθινοπορεινή απόδραση στην αρχαία Ολυμπία και επειδή μας έλειπε έτσι λίγη αγωνία από την ζωή μας, ξαναφέραμε και τον Νοστράδαμο. Και μιας που μιλάμε για προβλέψεις, πάμε και στη μεγαλύτερη πρόβλεψη όλων. Τις εκλογές έρχονται του χρόνου, μας έχουν πρίξει από τώρα. Εμείς όμως έχουμε αρχίσει να τις ζούμε πάρα πολύ έντονα. Δημοσκοπήσεις, ποσοστά, σενάρια, ποιος ανεβαίνει, ποιος πέφτει. Παιδιά, μέχρι να φτάσουμε στην κάλπη θα έχουμε αλλάξει κυβέρνηση 17 φορές στα τηλεοπτικά παράθυρα. Γι' αυτό κλείνουμε με το δικό μας γκάλο. Οι εκλογές είναι του χρόνου. Πότε θέλετε να αρχίσουμε να ασχολούμαστε? Α, ένα μήνα πριν. Β, μία εβδομάδα πριν. Και Γ, όταν βρούμε που έχουμε βάλει την ταυτότητα. Α, υπάρχει και Δ. Σας παρακαλώ, μη μου ξαναπείτε τη λέξη δημοσκόπηση μέχρι νέο τέρας. Εμείς πάντως ψηφίζουμε μουσική. Έχει καλύτερο πρόγραμμα, λιγότερα παράθυρα και τουλάχιστον κρατάει τις υποσχέσεις της. Από τον Κυριάκο Μαραγό να περνάτε όμορφα. Τα λέμε και πάλι αύριο, εδώ.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: διάβλος επικοινωνίας,
4: διάβλος Κρήτης,
5: diablosradio.gr.
6: Επιλεγμένη ελληνική,
7: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
6: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
5: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
6: Διάβλος Κρήτη.
5: diablosradio.gr. Ακούγεται.
4: Ακούγεται.
5: Ακούγεστε.
4: Ακούγεστε.
8: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
9: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
8: Καφέ Μέλι.
9: Εδώ, κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
8: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
9: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
8: Καφέ Μέλι.
9: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
8: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
10: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
5: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πω

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδύρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτη.
1: diavlosradio.gr.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
4: Στο αλφαβητάρι.

0: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
5: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
6: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
5: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
4: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: πώς σου πάει αυτό το έντονο κραγιόν.
1: Μήλο μου κόκκινο ροϊδό βαμμένο, γιατί με μάρανε στον πικραμένο.
2: Γιατί
1: με μάρανε στον πικραμένο.
3: Πρώτος εγώ στενοχωριέμαι.

0: κυρά σου.
1: Γιατί?
0: Ρώτα το παπλωμα, πού είναι η κυρά σου.
2: Γιατί κλάνει το γατί.
1: Μάλιστα.
0: Κυρά μου δεν είναι εδώ, πάει για τη βρύση.
3: Που πας μωρί με την τσάπα.
0: Πάει για να πιει νερό και να γεμίσει.
4: Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό.
0: Μωρί κοντούλα λεμόνια με τα πολλά λεμό λεμόνια.
5: Από λεμόνια. Ωραία, εκεί θα γίνω κομμέτα αυτό, ρε.
0: Βυσανιώτησα, σε φίλησα και αρρώστησα.
6: Πάρτα μωρή άρρωστη.
0: Και το γιατρό δεν φώναξα.
7: Το γιατρό δεν, παιδιά, τι καθώς εσύ και καμαρώνει.
8: Καρδίτσα.
1: Βέβαια, τι.
8: Τρελός, πάμε μαζί, μαζί. Τρελός, καινούριο, brand new. Την καρδίτσα.
1: Για να δούμε.
8: Ταπ-ταπ, καινούρια.
1: Ταπ-ταπ-ταπ, τα τέπ εννοεί εδώ, είναι καινούρια, στην καρδίτσα. Το λέμε έναν ιδιόμορφο τρόπο, τη λέξη καρδίτσα, γιατί μιλούσαν για τα νοσοκομεία, για τα κέντρα υγείας, για το έργο των ανορθωτικών που βλέπουμε όλοι καθημερινά μπροστά μας στο θέμα της υγείας, στον τομέα της υγείας, και αρμόδιος σε αυτόν τον τομέα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος κάθε μέρα βγαίνει σε 5 κανάλια. Ένα από αυτά, 2, έχουμε σήμερα, γιατί μας μίλησε για την καρδίτσα.
9: Αναβάθμιση των νοσοκομειακών υποδομών.
1: Ωραία. Κακό είναι αυτό.
10: Σε κάποια γίνεται σε όλα.
9: Θα πάω τώρα Τετάρτη, Πέμπτη στη Θεσσαλία. Θα ανακαινήσω 5-6
10: και νοσοκομείο Καρδίτσα, το είχα ανακαινήσει.
9: Και νοσοκομείο Καρδίτσα.
10: Εγώ τώρα πέρασα από εκεί, δεν είδα και σοβαρές δουλειές.
8: Καρδίτσα.
1: Βέβαια, τι.
8: Τρελός, πάμε μαζί, μαζί. Τρελός, καινούριο. Brand new. Την καρδίτσα.
1: Για να δούμε.
8: Τα καινούρια.

0: καρδίτσα!
1: Έτσι λοιπόν η καρδίτσα. Παλιά ο Έβερτ έλεγε, θυμόσαστε που να θυμόσαστε. Πολύ παλιά, εν πάση περιπτώσει, που φώναζε καρδίτσα, καρδίτσα όταν είχε πάει ως αρχηγός τότε της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος πρωθυπουργός, αξιωματική αντιπολίτευση, επισημήτη να βγάλει ομιλία και φώναζε αριθμικά τη λέξη καρδίτσα, καρδίτσα. Τώρα έχουμε εδώ σε άλλη εκδοχή βέβαια, πιο μπάσα, πιο εσωτερική κάπως, του Άδων Γεωργιάδη. Με αυτήν τη λέξη για την όμορφη καρδίτσα. Είναι τυχεροί οι καρδιτσιώτες γιατί και όλη η Θεσσαλία. Γιατί όπως ακούσατε θα πάει Τετάρτη-Πέμπτη, θα εγκαινιάζει πάνω πάλι τα γνωστά, βαμμένη τύχη, ωραία πατώματα, φώτα, LED. Όλα αυτά εγκαινιάζουν. Αυτά είναι και χωρίς γιατρούς, δεν χρειάζονται γιατροί. Όσοι είναι, μπορεί. Ο καθένας ξέρει και ο Άνεξ ένα πονοκέφαλο, ξέρει τι να κάνει. Δεν χρειάζεται να σου πει ο γιατρός. Ενώ το φως, τον τοίχο, το βαμμένο, το κάγκελο, το θες. Το πάτωμα, το αντιολισθητικό. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα. Οπότε είναι τυχεροί οι Θεσσαλοί, οι καρδιτσιώτες δεν το συζητάμε. Τυχεροί όμως και όλη η Ελλάδα. Αυτό δεν το συνειδητοποιείτε. Έχουμε πάντα ένα θέμα. Εμείς το υποστηρίζουμε ότι είστε αχάριστοι σαν λαός. Σαν άτομα, έχετε μάθει αλλιώς, είστε κακομαθημένοι και ευτυχώς που έχουμε τους υπουργούς για να μας φέρουν στα ίσια.
0: Ο πολίτης κερδίζει, Δημήτρη μου, γιατί ο πολίτης δυστυχώς έχει το perception, την αντίληψη της δικής του, και το δέχομαι. Mm-hmm. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε ότι τώρα σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
2: Έτσι λένε.
0: Παντού! Τι τυχερός που είσαι! Αυτό σου λένε!
2: Έτσι λένε!
0: Παντού!

0: Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Παντού! Παντού! Γι' αυτό έχω τον παρατουρίζει, γιατί ξαφνικά η Ελλάδα έγινε παγκόσμιο μπραντ.
2: Πα στο Καμερούν, για παράδειγμα, δεν έχουν νερό, δεν έχουν τίποτα. Λες από την Ελλάδα, σου λέει τι τυχερό. Είναι πρότυπο και για την Αφρική και για το Καμερούν. Πα στη Νέα Ζηλανδία, παντού. Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθίζουμε το αεροπλάνο, μας παρακίνησε εδώ να μπούμε σε ένα αεροπλάνο να πάμε να κάνουμε το τεστ. Ωραίο ακούγεται, δεν είναι άσχημο. Μήπως να δώσουν και κίνητρα το κράτος να πάνε οι Έλληνες τουρισμό παντού στον κόσμο για να ακούνε πόσο τυχεροί είναι οι Έλληνες. Όταν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν είναι τόσο τυχεροί, εμείς είμαστε οι πιο τυχεροί. Είναι αυτής της εβδομάδας αυτό το αφήγημα της προηγούμενης ήταν ότι έχουμε Μητσοτάκη, είναι η καλύτερη κυβέρνηση, δεν χρειάζεται να κάνουμε κριτική, μόκο, σκασμός και πάμε για τα υπόλοιπα. Τώρα εδώ είμαστε οι πιο τυχεροί, το ξέρουν όλοι οι άλλοι, γι' αυτό και αν μας τύχει κανένα κακό είναι από το μάτι των Σουηδών. Αυτοί οι Σουηδοί ματιάζουν, οι Ξανθοί γενικώς, οι μαύροι κάτω στο Καμερούν και οι Νεοζηλανδοί επίσης και αυτά. Συμβαίνουν επειδή έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το ξέρετε όλοι, τον έχουμε και τον καμαρώνουμε και λύνει προβλήματα.
0: Εάν μου λέτε, ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη, όχι δεν μπορεί.
1: Όχι, της Ελλάδας λέμε εμείς.
0: Της Ελλάδας, όταν κλείνουν τα στενά και έρχεται πληθωρισμός απ' έξω, δεν μπορεί να το κάνει κάτι σε αυτό ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, μέχρι τον Ανδρουλάκη τι θα κάνει, θα πάει στο Μεγαλέξανδρο στην ιστορία. Εάν μου λέτε, ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη, όχι δεν μπορεί. Όχι.
2: Διαφωνούμε. Διαφωνούμε. Ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη. Αν όχι όλου του πλανήτη, τουλάχιστον του μισού ή κάποιων χωρών. Του δυτικού ημισφαιρίου, ενώ του δυτικού πολιτισμού, του αστικού δυτικού πολιτισμού. Διότι εδώ ο Άδωνης λέει ότι δεν μπορεί να είναι ηγέτης του πλανήτη. Όμως υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις.
3: Ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης χαρισματικός και είμαστε ευτυχείς που τον έχουμε στο τιμόνι, διότι αλλιώς η Ελλάδα θα βάδιζε κατά κρυμνών. Διότι για να κάνεις κυβέρνηση χρειάζονται πολλά προσόντα, τα οποία όλα αυτά τα προσόντα τα βρίσκεις εν το προσώπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης με την προσωπικότητά του και με την μόρφωση του θα μπορούσε να κυβερνήσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
2: Να τα εδώ ένας φίλος μας από την Αλεξανδρούπολη νομίζω, αυτοί εκεί πάνω λένε αυτά τα ωραία, που βλέπει το Μητσοτάκη ως κυβερνήτη της Αμερικής, γιατί εν το προσώπο, όπως λέει, εν το τηγανίο έλεγε ο Βογιατζής στην ταινία, εν το προσώπο του Μητσοτάκη συγκεντρώνονται όλα αυτά τα θετικά στοιχεία, οπότε θα μπορούσε να είναι ηγέτης της Αμερικής. Εδώ είναι ο Τραμπ. Γιατί να μην είναι και ο Μητσοτάκης. Καλύτερος θα ήταν. Έχει και εμπειρία καλύτερη. Ένα πρέντατορ εκεί, όλη την Αμερική, όλη την Ελλάδα, όλο τον πλανήτη. Μια χαρά. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε τίποτα. Απλά πράγματα. Έχουμε ενσωματώσει τις τρεις εξουσίες σε μία η περίφημη διάκριση. Οπότε έτσι γίνεται πιο εύκολο. Θέλω να πω, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στην Αμερική. Μητσοτάκης στην Αθήνα, στα Τρίκαλα, στο Παρίσι, Μητσοτάκης και στην Ουάσιγκτον. Ένα κόμμα, θα κάνουμε τώρα τεστ, ένα κόμμα έβγαλε τραγούδι ύμνο, ας το πούμε έτσι. Να ακούσουμε λίγο την εισαγωγή για να δω αν θα το βρείτε.
4: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει!
2: Ποιο κόμμα μπορεί να είναι αυτό που έχει για εισαγωγή του ύμνου του αυτό το απόσπασμα που μόλις ακούσαμε. Κάνετε τώρα διάφορα με το νου σας, μην παίρνετε τηλέφωνο, δεν έχει σημασία, θα γίνει η αποκάλυψη αμέσως τώρα, θα το πάρει το ποτάμι δηλαδή. Είναι πολύ ωραίος ο ύμνος, πολύ έτσι ανεβαστικός και πολύ καλή εκτέλεση.
4: Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί να την...

0: είσαι ψηλά και γράτε με.
1: Τραγουδάρα είναι. Είναι τραγουδάρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχουμε στο δεύτερο μέρος πειραγμένο ολόκληρο. 5 λεπτά. Θα το ακούσουμε. Όχι, πειραγμένο. Είναι πολύ ωραίο. Μπράβο. Εκεί χοροδίες, τούμπανα. Μισά AI, μισά κανονικά. Το βάζει ο Βελόπουλος στις εκπομπές του. Αυτό ξεκινάει πάνω εκεί στα ραδιόφωνα και τα τηλεοπτικά προγράμματα. Οπότε είναι ο νέος ύμνος της ελληνικής λύσης. Επιτέλους και αυτό το κόμμα αποκτάει τον ύμνο του. Έχει Νέα Δημοκρατία. Έχουν και τα άλλα κόμματα, το Πασόκ έχει κανένα 2-3, επειδή έχει μεγάλη εμπειρία και άλλες εποχές. Η Ελλάς του Τσίπρα δεν έχει, θα μπορούσε να φτιάξει και αυτό κάτι, έτσι να το ντύσουμε μουσικά. Αλλά αυτό ήταν της ελληνικής λύσης, το ακούσατε, μπήκατε λίγο στο πνεύμα. Θα συνεχίσουμε με την κυβέρνηση, η οποία δίνει μάχη σε πάρα πολλά επίπεδα και οι υπουργοί της επίσης. Για το θέμα της ακρίβειας δεν δίνει μάχη το Υπουργείο Ανάπτυξης, υπουργός του οποίου είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος, και δεν δίνει μάχη το συγκεκριμένο Υπουργείο για την ακρίβεια, γιατί δεν είναι αντικείμενό του η ακρίβεια.
2: Θέλω με την ευκαιρία αυτή να προειδοποιήσω ότι θα έρθει ένας χειμώνας, ο οποίος υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι πολύ δύσκολος. Δεν είναι δικά μου θέματα αρμοδιότητας το θέμα των καυσίμων, αλλά θέλω να προειδοποιήσω ότι οι περαιτέρω ανατιμήσεις τους θα έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες και στις τιμές των τροφίμων. Διότι όταν αυξάνεται η τιμή των καυσίμων,
3: να είναι αλυσίδα,
2: είναι προφανές ότι αυτό μεταφέρεται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και στα προϊόντα τα οποία είναι στο τραπέζι μας ή σε βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού.
3: Τιμές.
2: Υπάρχει μια ομαδική παρανόηση ότι το θέμα ακρίβεια αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό δεν ισχύει. Και πρέπει να σταματήσει να αντιμετωπίζεται με αλφαγιώτα,
3: ναι,
2: με αυτόν τον τρόπο αυτό το πρόβλημα.
1: Θεός ο Θεοδωρικάκος, γιατί μας λέει σε όλους ότι έχουμε παρανοήσει και θεωρούμε ότι το θέμα της ακρίβειας είναι αρμοδιότητα του δικού του Υπουργείου. Έχουμε δει όλους τους υπουργούς ανάπτυξης από όταν φτιάχτηκε αυτό το Υπουργείο, το παλιό εμπορίου, να ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Όταν ήταν ο Άδωνης δεν έπαιρνε μέτρα, δεν ανακοίνωνε τα καλάθια. Μετά όταν ήρθε ο Σκρέκας που έλεγε τα χαρτιά υγείας, τα δίφυλλα και τα τρίφυλλα, πάλι ήταν στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Χριστούγεννα, γαλοπούλες, καλάθια του νονού, του νοικοκυριού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και ο ίδιος ο Θεοδωρικάκος, μέχρι πριν λίγο καιρό, έκανε ανακοινώσεις όταν υπήρχε κάτι θετικό από το συγκεκριμένο Υπουργείο, γιατί τώρα που είναι όλα αρνητικά, θέλει να διώξει όλο το αντικείμενο από το Υπουργείο του. Ευφυές βρήκε αυτό το αφήγημα, ότι δεν τον αφορά η ακρίβεια. Έτσι γλιτώνει και θα βγαίνει στα παράθυρα και θα λέει σε όλους: δεν είναι δικό μου θέμα, θα μιλήσουμε για άλλα θέματα. Ποια είναι τώρα τα άλλα θέματα? Η ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη? Οπότε βρήκε αυτό το κολπάκι για να τα διώξει από πάνω του. Αλλά παλιότερα, μέχρι πριν λίγο καιρό, καμάρωνε για κάποια θέματα θετικά γύρω από την ακρίβεια.
2: Θέλω να σας πω αυτό που γνωρίζουν οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ότι έχουμε πετύχει τους τελευταίους 5 μήνες να έχουμε τον χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Αυτό δεν έχει γίνει από μόνο του, έχει γίνει μέσα από τεράστιες προσπάθειες. Ύστερα από αρκετά χρόνια η Ελλάδα έχει σύμφωνα με την Eurostat αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα για τον μήνα Δεκέμβριο. Το σχέδιό μας για αποκλιμάκωση των τιμών, ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, έχει θετικά αποτελέσματα.
1: Αυτά όταν υπήρχαν και καλά θετικές ειδήσεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, έβγαινε ο Υπουργός και καμάρουν ότι είναι δικό του επίτευγμα των υπηρεσιών του Υπουργείου του. Τώρα που δεν πάνε και τόσο καλά τα πράγματα και δεν θα πηγαίνουν καθόλου καλά και έρχεται ένας χειμώνας πολύ δύσκολος και βαρύς σχετικά με την ακρίβεια των πληθωρισμών, δεν είναι δικό του θέμα. Πολύ ωραίο, το έδιωξε, το πέταξε. Οργανωμένη κυβέρνηση, συντονισμένη κυβέρνηση, με ευθύνη των Υπουργών και κυρίως καθόλου δεν υποτιμούν τον ελληνικό λαό που τα ακούει όλα αυτά. Και βγαίνει και ο Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, για πρώτη φορά να μας πει προσωπική γνώμη για ένα θέμα. Ποτέ δεν μας έχει πει προσωπική γνώμη για θέμα. Διάλεξε να πει για τα επιδόματα ανεργίας. Και πρότεινε να διαρκούν 2 μήνες. Αλλά ήταν προσωπική του γνώμη. Αν δεν ήταν, έχουν βγει 10 υπουργοί και τον στηρίζουν και θέτουν θέμα σιγά-σιγά. Τι ωραίο που γίνεται. Το θέτουν θέμα για τα επιδόματα συνολικά, όπως το έκανε ο Βορύδης με τον δικό του πολύ ωραίο μαεστρικό τρόπο.
4: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω. Όταν λοιπόν εγώ λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ? Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.
3: Είναι επαγγελματίας άνεργος δηλαδή.
4: Λέω λοιπόν ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
3: Άρα περικοπεί.
4: Δύο λεπτά. Περιμένετε λιγάκι.
3: Α, εντάξει. Περιμένετε.
4: Η ζωή δεν είναι απλή. Έχει πολυπλοκότητα.
1: Δηλαδή θα το μαζέψουμε. Όταν λέει περιμένετε, ο Βορύδης εκεί το μάτι του γυαλίζει. Χαίρεται που παίρνει ένα τσεκούρ και κόβει. Τα είπε όλα. Ενίκιο, ανεργίας, μετά πάνω εκεί το. Στο ένα είναι το. Πάνω στο ένα επίδομα ανεβαίνει το άλλο. Σκαρφαλώνουν τα επιδόματα. Είναι πάνω στο ανεργίας είναι το ενίκιο, είναι τα φάρμακα, είναι τα μέσα μεταφοράς όπως είπε, είναι το κοινωνικό φροντιστήριο. Αυτά του ήρθαν εκείνη την ώρα, τα ανέφερε, θα κοπούν όλα αυτά. Θα γίνουν ένα και θα μειωθεί και ο χρόνος, επειδή είναι η προσωπική γνώμη του Μπαρινάκη και δεν πρέπει να του χαλάσουμε χατήρι. Έχει μια προσωπική γνώμη και διάλεξε για αυτό το θέμα. Πρώτη φορά να μας πει την προσωπική του γνώμη χωρίς να ερωτηθεί. Το πέταξε έτσι στην κουβέντα με τον Κουβαρά. Οπότε είναι μια συνολική στρατηγική. Ως λαγός λειτουργήσε η προσωπική γνώμη του Μαρινάκη και ήρθε ο Βορύδης εδώ να μας εξειδικεύσει τι ακριβώς θα συμβεί και να μας πει ότι η ζωή είναι πολύπλοκη, δεν είναι απλά τα θέματα, άρα θα σας τα κόψουμε όλα.
4: Εγώ λοιπόν γι' αυτό μίλησα για έναν εξορθολογισμό. Γιατί? Γιατί δεν είναι και λογικό, αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα, να μου φτιάχνουν 1000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.
5: Με

0: Γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι. Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό απαιτεί μια συνολική εργασία η οποία θα τα συνθέσει όλα. Η οποία θα τα συνθέσει όλα.
1: Θα τα κόψει όλα. Εδώ είναι ο ωραίος Βορύδης που χρησιμοποιεί τέτοιες φράσεις. Όταν λέει πολιτικός αυτού του τύπου και βεληνικούς, θα τα συνθέσει όλα, εννοεί θα μπουν όλα τα επιδόματα κάτω, θα μετρηθούν και θα κοπούν τα μισά. Τόσο απλά, τόσο ωραία, και αφορμή θα είναι η ανεργία που δεν μειώνεται ή που είναι μειωμένη ή που δεν μπορεί να μειωθεί άλλο. Η ουσία είναι ότι πάνε να κάνουν περικοπές από τα επιδόματα. Τόσο απλά, τόσο ωραία, έχει εξετυλιχθεί μπροστά στα μάτια μας η στρατηγική και όλα τα άλλα που λένε περί σύνθεσης και περί πολυπλοκοτήτων της ζωής και όλα τα άλλα είναι φούμαρα, πολύ ωραία φούμαρα που ξέρουν πολύ καλά να τα πετάνε και να τα μολάνε για να θολώσουν την ατμόσφαιρα και να έρθει πολύ μαλακά στο τέλος, γιατί πάντα θα βρεθούν και υποστηρικτές αυτών των απόψεων, ότι κάποιοι θα πούνε και μπορεί μέσα στο ακροατήριο τώρα να λένε ναι και τα επιδόματα πάνε να δουλέψει αφού υπάρχει δουλειά, γιατί δεν πάει εκεί και θέλει να ζει με τα επιδόματα και διάφορα άλλα τέτοια. Πάρα πολύ ωραία. Το ζήτημα είναι τα επιδόματα και να κοπούν δεν θα γυρίσουν σε άλλες κοινωνικές παροχές, θα πάνε αλλού, εκεί που πάντα πηγαίνουν τα πολλά λεφτά σε αυτόν τον τόπο. Και έρχεται και ο Κυρανάκης, σιγά μην έμενα απ' έξω, ο Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, να μας πει ότι η ανεργία δεν πέφτει άλλο, γιατί είναι θελοντές εκεί στα επιδόματα ανεργίας όλοι και την κρατάνε ψηλά.
2: Δείτε ότι πιο δύσκολα πλέον πέφτει το ποσοστό ανεργίας, ακριβώς γιατί υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι

0: κοροϊδεύουν το κράτος και δουλεύουν ταυτόχρονα και παίρνουν και ένα επίδομα, άρα συγκεντρώνουν. Είναι πλούσιοι αυτοί. Αυτοί είναι οι πλούσιοι. Είναι πάμπλουτοι. Οπότε θα συμβεί αυτό. Είναι μια παθογένεια και αυτή η κυβέρνηση, όπως ξέρουμε όλοι, δεν μπορεί, δεν ανέχεται τις παθογένειες. Και επειδή είναι σύνθεση, θα γίνει σύνθεση, γιατί είναι πολύπλοκα τα θέματα, θα κοπούν τα επιδόματα. Το λένε από τώρα. Αν πάρουν και αν βγουν και κυβέρνηση, θα πούνε, σας το είχαμε πει, το εγκρίνατε την επόμενη μέρα των εκλογών. Κόψιμο όλων των επιδομάτων για να τελειώνουμε. Κόψτε και το λαιμό σας ταυτόχρονα. Δεν θα το πούνε, γιατί είναι πολύπλοκο το θέμα. Αλλά είναι και σύνθετο ταυτόχρονα. Οπότε αυτό όμως υπονοούν από τώρα και θα το εννοήσουν όταν και αν ο ελληνικός λαός τους δώσει τις πλειοψηφίες που πρέπει για να γίνουν κυβέρνηση. Και θα γίνουν κυβέρνηση, γιατί έχουν ένα αγωνιστή που θέλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη όχι τρίτη φορά να κερδίσει, και τέταρτη.
1: Ακούγεται πάρα πολύ ότι μπορεί και να έχει ξεκινήσει η μάχη των χαρακομμάτων για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Αισθάνεστε αδελφίνος?
2: Δίνω ήδη μάχη,
1: ναι,
2: για να πείσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
1: ναι,
2: να ανακαλέσει τη δήλωσή του ότι αυτή είναι η τελευταία φορά που θα κατέβει ο πρωθυπουργός.
1: Ναι, εντάξει, αλλά τώρα αυτό έγινε. Δεν έχει υπάρξει.
2: Όχι, θα την πάψω τη δήλωση. Θα κάνω.
1: Θα
2: εγώ,
1: θα
2: και εγώ λέω. Και τέταρτη φορά να κατέβει. Τώρα πει αγάπη, σαν τρελαίνω με όλο ένα. Και χάνομαι και σβήνω με αγάπη μου στα ξένα. Έλα, έλα που σου λέγω, μη με τυράννει και κλαίγω. Και τέταρτη φορά να κατέβει. Πόσα θυμάμαι να σου πω. Καρδίτσα. Κι όταν σε δω, τα χάνω.
1: Μπορεί να θέλει να φύγει, αλλά βαρέθηκε. Εσεί είστε
2: δεν υπάρχει αυτή, μα δεν υπάρχει αυτή η κουβέντα. Δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Εγώ θέλω να μην μου στέκει.

Έτσι λοιπόν, το μήλο και μανταρίν και όλα τα υπόλοιπα σε ρέγγε έκδοση και εκτέλεση συνόδευσαν μουσικός όλα αυτά τα πολύ ωραία που ακούσαμε και το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι ο Άδων Γεωργιάδης θα αγωνιστεί και μαζί του όλοι μας να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι μόνο τρίτη φορά και τέταρτη. Δηλαδή να κερδίσει τώρα και να κερδίσει και τις επόμενες. Πάμε στις επόμενες. Ό,τι έχει απομείνει από Ελλάδα και από Έλληνες να ψηφίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμείς θα πούμε και Πέμπτη και Έκτη και για πάντα. Δεν χρειάζονται εκλογές, είναι υπερτιμημένες. Μια βαβούρα είναι. Το μόνο που αξίζει είναι η εκλογική βραδιά που τρώμε πίτσες και σουβλάκια. Όλο το άλλο δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Γιατί αλλιώς λαμβάνονται οι αποφάσεις και όλο λειτουργεί με άλλο τρόπο, όπως λέει το manual. Τελείασε αυτά. Πριν περίπου μία ώρα, πότε ήταν, το βλέπαμε και live, βγήκε εκτός φυλακής ο Κασιδιάρης, ο καταδικασμένος ως μέλος και στέλεχος και διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή μιας οργάνωσης που όσοι ήταν εκεί αρχηγοί αποφάσισαν να σκοτωθούν άνθρωποι, να εκτελέσουν ανθρώπους και το υλοποιούσαν. Όλο αυτό όπως έχει αποδειχθεί από τους δύο βαθμούς της δικαιοσύνης και όπως έχει αποδειχθεί και από τα βίντεο και από όλα αυτά τα στοιχεία που ξέρουμε. Όλοι μας. Ο συγκεκριμένος βγήκε κρατώντας στο χέρι την ελληνική σημαία, ρήπανση και βεβήλωση της ελληνικής σημαίας. Είχε και υποστηρικτές, λογικό, πάντα θα υπάρχουν 500 άνθρωποι που θα πάνε απ' έξω να κάνουν εκεί το σοου. Έκανε κάποιες δηλώσεις. Το έβλεπα όλο αυτό και σκεφτόμουν τη Μάγδα Φίσα. Πώς θα σκεφτόταν που μεθαύριο, σε τρεις μέρες, συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του γιού της, του Παύλου, το 2013. Έχει περάσει πάρα πολλά βεβαίως η Μάγδα Φίσα, δεν είναι το πρώτο. Όλη η διαδικασία στην αρχή σκοτώνει το παιδί, νομίζω μετά από αυτό δεν, όλα τα άλλα είναι δεύτερα, αλλά παρόλα αυτά το ξαναζούσε αυτό συνεχώς όλα τα χρόνια της δίκης και σήμερα είναι μια στιγμή τέτοια που βλέποντας αυτόν που έδωσε την εντολή ή συμμετείχε με διάφορους τρόπους, δεν τους ξέρουμε προφανώς όλους, στη δολοφονία του παιδιού της, να βλέπει να καμαρώνει και κάποιους να το δοξάζουν και να περιμένει και να ανακοινώνει και κόμμα, δεν ξέρω τι θα γίνει με τα συντάγματα και τις διατάξεις, διαβάζω διάφορα, και να ανακοινώνει και κάποιο κόμμα και να κατέβει στις εκλογές και να ξαναεγκριθεί το μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, θα το ψηφίσουν αρκετοί και ίσως μπήκε στη Βουλή, δεν τα ξέρει κανείς αυτά, θα τα δούμε τότε. Οπότε ο νους μας, όχι στα όσα είπε ο Κασιδιάρης προς Θεού και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει λόγος να σταθούμε σε αυτά, στην ίδια τη Μάγδα Φίσα και θυμηθήκαμε, την είχαμε δει πρόσφατα στις αρχές καλοκαιριού στην Κεσαριανή σε μια εκδήλωση πάνω σε ένα τραγούδι του Θάνου Μικρού Τσικού από την Καντάτα για τη Μακρό.

0: νεκροί μας, ζούνε οι σκοτωμένοι μας. Μην τους χτυπήσεις την καρδιά με το βήμα σου, πρόσεχε, γιατί αγρυπνάνε πάντα οι σκοτωμένοι, γιατί ακούνε οι σκοτωμένοι. Οι σκοτωμένοι βλέπουν και κρίνουν.
1: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
2: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
4: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
6: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
7: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
6: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
5: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει κι αυτός?

0: πώς σου πάει αυτό το έντονο κραγιόν.
1: Μήλο μου κόκκινο ροϊδό βαμμένο, γιατί με μάρανε στον πικραμένο.
2: Γιατί
1: με μάρανε στον πικραμένο.
3: Η πρώτος εγώ στενοχωριέμαι.

0: κυρά σου.
1: Γιατί?
0: Ρώτα το παπλώμα, πού είναι η κυρά σου.
2: Γιατί κλάνει το γατί.
1: Μάλιστα.
0: Κυρά μου δεν είναι εδώ, πάει για τη βρύση.
3: Που πας μωρί με την τσάπα.
0: Πάει για να πιει νερό και να γεμίσει.
4: Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό.
0: Μωρί κοντούλα λεμόνια με τα πολλά λεμόνια.
5: Από λεμόνια. Ωραία, τι θα γίνω εγώ μετά αυτό.
0: Βυσανιώτησα, σε φίλησα και αρρώστησα.
6: Πάρτα μωρή άρρωστη.
0: Και το γιατρό δεν φώναξα.
7: Το γιατρό δεν παιδιά, τι καθώς εσύ και καμαρώνει.
6: Καρδίτσα.
1: Βέβαια, τι.
6: Τρελός, πάμε μαζί, μαζί. Τρελός καινούριο, brand new. Την καρδίτσα.
1: Για να δούμε.
6: Τα καινούρια.
1: Εδώ Ελληνοφρένεια λοιπόν. Ο Δημήτρης Κυρκός ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό.
8: Το στήκωσες. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ. Συγχαρητήρια για τη νίκη του Όφη στον Πειραιά.
9: Αυτό είναι υγιής αντιολυμπιακός.
8: Νοείται, υγιής.
9: Αυτό είναι σκατόψυχος.
8: Όχι, φίλε. Δεν πήρα ούτε να σε βρίσω, ούτε να πω να πάρτε τα κουφάλες και τα λοιπά. Έδωσε ένα συγχαρητήρια στον αντίπαλο του Ολυμπιακού. Αυτά. Τέλος πάντων, θα μου πεις τώρα, η εκπομπή δεν κολλάει με αυτό που λέω. Οπότε δεν ξέρω πώς θα το βάλεις και αν το βάλεις. Να είσαι καλά πάντως.
9: Όχι, θα το βάλω για να δει ο κόσμος να ακούσει πόσο ηρωνικά είσαι αντιγιής Ολυμπιακός. Τι σκιτζής είσαι και απατεώνας.
10: Αποστόλη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
10: Είσαι αγαπημένος χρόνια, βέβαια με το μανδύα του Τζολιά, γιατί μπαλούρδους έχουμε πολλούς. Με τον Τζολιά έχουμε έναν και έχουμε έναν αγαπημένο εσένα.
9: Ναι, αλλά μπαλούρδος ήταν ο πιο αγαπημένος, ήμουν εγώ τώρα, μην λέμε χαζά.
10: Είναι όντως έτσι, αλλά είναι όλοι ούνα φάτσα, ούνα ράτσα που λένε. Ενώ ο Τζολιάς είναι ένας ξεχωριστός.
9: Εντάξει, ο Τζολιάς είναι ένας, ναι.
11: Ανέλπιστο.
12: Καλημέρα. Ανέλπιστο.
11: Έχω χάσει τη μισή εκπομπή για να πάρω εσένα.
9: Γιατί εναυτή έχεις. Με το ένα αυτή ακούς το τούτ, με το άλλο την εκπομπή. Τι γκρινιάζεις.
11: Είμαι στο αυτοκίνητο και όταν καλή, επειδή παίρνω με Bluetooth, δεν ακούω το ραδιόφωνο.
9: Α, δεν σου το εγώ, η τεχνολογία σου.
11: Η τεχνολογία, τεχνολογία λοιπόν.
6: Τεχνολογία.
11: Άκουγα αυτό που πρόλαβα και από εκεί ξεκίνησα να πάρω. Είναι αυτό που άκουσα τον Πλεύρη. Που έλεγε για τα μεγάλα ξενοδοχεία που θα κάνουν αιμοκαθάριση και αυτά.
13: Όταν έχουμε κάποια τεράστιε τουριστικέ μονάδε με απέραντο χώρο. Να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές, είτε με αιμοκάθαρση, είτε άλλες διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν.
11: Και πραγματικά είναι πολύ εμπνευσμένη αυτή η άποψη.
9: Πώς δεν είναι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις εκεί αιμοκαθάριση γιατί... και ό,τι θες και σε μπιλιαρδάδικο άμα είναι, γιατί όχι.
11: Εγώ ξέρω τα κοροϊδεύεις αυτά. Πρόσεξε όμως να σου αποδείξω πώς σωστός είναι ο Πλεύρης, που δεν τον πάω κιόλας.
9: Δεν χρειάζεται να μου το αποδείξεις, είναι γνωστό ότι είναι σωστός.
11: Μπράβο, λοιπόν, πάμε στα νησιά το καλοκαίρι. Πίνουμε τον κόλο μας, οι ξένοι όλοι αυτοί. Λοιπόν, αφού έχεις πιει, έχεις κατεβάσει ταξίδια τη ζωή σου, δεν θα ήταν ωραίο να υπήρχε η δυνατότητα να πας εκεί κοντά δίπλα σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο να κάνεις μια ωραία αιμοκάθαρση, να καθαρίσει το αίμα από το αλκοόλ πριν φτάσεις στο σηκώτη και σε επιδείξει.
9: Θα ήταν. Να πω ότι δεν βλέπει μπροστά ο πρώην υπουργός, ναι, θα ήταν.
11: Ήρε παιδί μου, πας εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, πας στα νησιά και δεν βρίσκεις, ας πούμε, κάτι να ξέρεις.
9: Εκεί δεν βρίσκεις έτσι κι αλλιώς τα νησιά, τώρα μην το συζητήσουμε αυτό.
11: Γενικότερα, ρε παιδί μου, μπορεί να θέλεις να πάει να βάλεις βυζιά, ρε παιδί μου, να πάει.
9: Α, να βάλεις το νησί βυζιά, έχει βυζιά το νησί, ναι.
11: Αυτό ακριβώς, δηλαδή αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, θα πέφτε χρήμα στη χώρα. Συν το καλό που θα γινόταν στην υγεία των ανθρώπων.
9: Να πέσει χρήμα, δεν έχω αντίρρηση. Δεν είμαστε κατά του χρήματος στη χώρα.
11: Και το καλό.
9: Να τονίσουμε το καλό που γίνεται στην υγεία της χώρας, ναι.
11: Ακριβώς, αυτό.
9: Στην υγεία των ανθρώπων, ναι, αυτό να το τονίσουμε.
14: Ρε Αποστολή,
9: ναι.
14: Όσο εμείς μιλάμε αυτή τη στιγμή συλλαμβάνεται για ακόμη μια φορά η Λουκά έξω από την κυρία του Μαζονάκη.
9: Πήγε και εκεί, δεν έχασε.
14: Α, ναι, έχει ξεκινήσει τώρα το δικό της παραλήρημα, τα γνωστά.
9: Περιμένω το τηλεφώνημα αύριο μεθαύριο, όταν την αφήσουμε.
14: Πρέπει να στα πει. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Πώς γίνεται ο Μαζονάκης να πήγε στο ψυχιατρίο και η Λουκά να είναι ακόμη ελεύθερη και να κόβει βόλτες γύρω-γύρω.
9: Έλαντε, αυτό είναι το σύστημα υγείας του Άδωνη, κατάλαβες. Τι να περιμένεις. Ο Άδωνης είναι υπουργός όλο αυτό. Η Λουκά θα είναι μέσα.
14: Καλά, ο Άδωνη. Δεν είναι μόνο Άδωνης. Εδώ κάποιοι βγήκαν και είπαν: εμείς δεν ξέραμε το ιατρείο. Δεν...
9: Είναι ο Άδωνης έξω, θα είναι η Λουκά μέσα.
14: Και βγήκαν κάτι καταγγελίες ότι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας είχε βγει να διαφημίσει τα καινούργια της ματζαφλάρια και ήταν εκεί γνωστά ονόματα.
9: Απίστευτο. Βρωμιά και να εμπλέκεται του Υπουργείου Υγείας δεν το πιστεύω.
14: Όχι, πάντως δεν ήταν επί Άδωνη. Να τα πω. Μπορεί να μην τον πηγαίνω μία, αλλά δεν ήταν επί Άδωνη. Επί αλουνού παπά, το αντίστοιχο Ευαγγέλιο είχαν πάει εκεί και ήταν καλεσμένοι.
15: Έχω στη διάθεση. Μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ένα καινούριο μηχάνημα.
14: Όταν παρουσίαζε τα καινούργια μηχάνηματα.
9: Ναι, καλέ, ο Άδωνης δεν το επιτρέπει ποτέ αυτό. Άσε που ήταν απασχολημένος που λέγεται έναν γυλαίκα του τότε.
14: Άνα, μπράβο.
6: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, που δείτε και τι ωραίο που είναι, παιδιά, αρχίζεις και πετάς. Δηλαδή, είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει.
16: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Ο πολίτης κερδίζει, Δημήτρη μου. Γιατί ο πολίτης δυστυχώς έχει το perception, την αντίληψη της δικής του ζωής και το δέχομαι. Mm-hmm. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Παντού.
2: Παντού. Δεν υπάρχει χώρα που δεν το λένε αυτό. Άρα θα πας εσύ αύριο να κάνεις παράσταση, ας πούμε, και τι διαφορετικό θα πεις από αυτό που λέει ο Άδωνης εδώ.
1: Έχω να πω κάτι. Καταρχάς δεν δικαιούμαι να κάνω κριτική.
2: Ναι, έχει καταργηθεί τέτοια. Αυτό, ναι.
1: Ναι.
2: Με διάταγμα.
1: Ναι. Τι άλλο να πω τώρα. Άμα ο Άδωνης βγάλει αυτά τα κείμενα, να βλέπει εμείς τι. Να λέω εγώ πώς θα κάνω νομοσχέδια.
2: Ναι. Να ψηφίσει.
1: Νόημα.
2: Να εισηγηθεί νομοσχέδια για την υγεία.
1: Καλύτερα θα πηγαίνει.
2: Νομίζω.
1: Αν
2: ναι.
1: το εισηγούμουν εγώ.
2: Αυτό.
3: Αποστολή.
1: Έλα.
3: Καλό μεσημέρι. Τώρα ακούω το σύντροφο. Μπορώ να το λέω σύντροφο γιατί μου ταιριάζει απόλυτα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για το Σπύρι του Χαρβατζή.
4: Είναι η πολιτική του ΚΚΕ και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.
3: Ναι. Ήμουν νεολαίος το 78-79-80 που είχαμε γραμματέα στην ΚΝΕ για έναν από τους τελευταίους αλήγης τους κομμουνιστές. Θα ήθελα να σου πω το εξής. Πεθαίνοντας ο Σπύρος, κλείνει και μια μεγάλη ιστορία και μια μεγάλη σελίδα για το κομμουνιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Πιστεύω όμως ότι ο αγώνας συνεχίζεται, το λέω μέσα από την καρδιά μου και σε όλους τους κομμουνιστές που είναι στις επάρξεις ή είναι στο σπίτι τους, τους λέω το εξής. Σύντροφοι, ψηλά τις καρδιές.
5: Αποστολή.
1: Ναι.
5: Έλα, ρε Αποστολή. Νορβηγό κουνούμαλο.
1: Έλα.
5: Λοιπόν, καλή σεζόν.
1: Ευχαριστούμε.
5: Σας χαιρόμαστε.
1: Να μας χαίρεστε.
5: Έτσι, έτσι. Βασικά θέλω να πω για το Χαρβατζή που εντάξει ήταν ένα από τους original, από τους παλιούς. Τι να πω, εντάξει, τα λόγια είναι περίτα. Τέλος πάντων, κάτι άλλο για το Μπουμπούκο. Τότε που έβαλε το ChatGPT να δει ότι έχει δίκιο, αλλά τελικά βγήκε λάθος.
6: Έχει ανοίξει το chat. Τι έχει ρωτήσει.
0: Μειώθηκε ο GSS τώρα το 26 με 25.
6: Τι λέει, μισό.
0: Δυστυχώς είναι μείον 1,9.
1: Γενικώς το χρησιμοποιούν οι δεξιοί σε τέτοιες περιπτώσεις και όλοι αυτοί οι σκιτζίδες εν γέννη.
5: Το θέμα ποιο είναι αυτό, ότι ήταν τόσο σίγουρος ότι είναι σπαστός. Εντάξει, μαλακία στον εγκέφαλο, έχει, εννοείται θα έχει δίκιο. Φαντάσου όλες αυτές τις πίπες που έλεγε τόσο καιρό, που νόμιζε ότι έχει δίκιο, τον πιστεύανε όλοι οι άλλοι, δηλαδή ότι το 99% ήταν μαλακίες αυτά που έλεγε. Αλλά ο κόσμος τον άκουγε και τον ψήφισε και θα τον ψηφίσει ξανά και θα ξαναβγεί. Τι να λέμε τώρα, να είχαμε να λέγαμε, όπως λέει και ο Αυγολέμονος. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος ακόμα κοιμάται, οπότε θα ξυπνήσει.
7: Έλα ρε Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
7: Να σου πω, σου έχω πει να μην ακούμε Άδωνη συνέχεια, αλλά σήμερα ειδικά δεν έπρεπε να το βάλω τόσο πολύ.
0: Οι έχοντες πρόβλημα στη μέση παραγγέλλεται τη ζώνη, οι έχοντες πρόβλημα ημικρανίας παραγγέλλεται την παντάνα και το κεφάλι.
7: Αυτό το σκουλί, κύριε το φασίστα, με το θάνατο του σπίτι του Χαρβατζή, να πούμε το κάθαρμα αυτό. Έχω στεναχωρηθεί πολύ με αυτή την υπόθεση.
1: Για ποιον τώρα, για τον Ανδρουλάκη ή τον Άδωνη.
7: Και τον Άδωνη και ο Άδωνη, ειδικά ο Ανδρουλάκη, σχέση τον τάξη, δεν ξέρει τι λέει.
8: Ο στόχος του Πασόκ δεν είναι δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση.
9: Μη με ξεχάσετε. Κι εγώ σας ρωτώ. Υπήρξε κάποτε στα αλήθεια εδώ.
10: Ναι, Αποστόλη, καλή χρονιά.
1: Χρόνια πολλά. Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά.
11: Καλή χρονιά.
10: Από Ουγκάντα σε έχω παρμένο. Καλή χρονιά, γερά κουράγια και μ' αρέσει το αφιέρωμα για το Χαλβατζή που έχει μέσα και αυτά τα ωραία λόγια που λέει. Ήταν ένας αγωνιστής πραγματικός και ένας κομμουνισταράς άξιος.
4: Είναι η μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία η οποία έλκει.
10: Πέρασα το όμορφα.
1: Τα περάσαμε όμορφα, ναι.
11: Πέρασαμε όμορφα και τούτη τη βραδιά.
1: Εντάξει, δεν έχω παράπονο.
10: Ο Αυτιάς προκάλεσε τον Τσίπρα σε μονομαχία τηλεοπτική και δεν το παίξατε.
1: Το χάσαμε. Τι έγινε τέτοιο.
12: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι, ελάτε με τον πρώτο Έλληνα Ευρωβουλευτή που δίνει μάχη στην Οικονομική Επιτροπή για την Πατρίδα για να συζητήσουμε.
8: Debate με Τσίπρα.
12: Debate στο full. Όποια στιγμή θέλει.
10: Δεν το έμαθε αυτό. Όταν δηλαδή και όταν οι Σαμιώτες ξεσπαθώνουν, δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Δεν είναι αστεία, ειδικά όταν μιλάμε για Αυτιά. Ο Αυτιάς έχει βάλει στη θέση του Ερντογάν και πάει λέγοντα. Τώρα. Του έχει πιάσει από τα αυτοί όλου αυτού. Κάτι Μέρκελ, κάτι άσε με τώρα.
10: Τραμπ και βάλε.
1: Και Τραμπ, μπορεί και Τραμπ.
10: Αυτό θα πει Σαμιώτη, στείλε. Και κάτι άλλο. Πείτε στου τουρίστε ότι φτάνει, βαρεθήκαμε, καλά περάσαμε, ήρθαν αρκετοί. Τώρα να σηκωθούν να πάνε στο σπίτι του, να τελειώσει τη σεζόν, να βγάλουμε τη σούμα, να τελειώνουμε.
13: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά.
14: Απόλλωνα, θεέ του ήλιου. Στείλε.
9: τις ακτίνες σου.
13: Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει.
14: Φύσικα,
13: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
14: Τι είμαστε?
13: Ελληνική λύση, η Ελλάδα παντού.
14: Πού? Εκεί που κλαίνει Αλεπού.
13: Πίστη, δύναμη, μια καρδιά.
14: Να αγκαλιάσουμε ένας τον άλλον, να αγαπήσουμε την πατρίδα.
13: Ελληνική λύση, Ελλάδα ψηλά.
9: Είσαι ψηλά και γράτε με.
13: Ελληνική λύση, η φωνή δυναμώνει.
14: Make Hellas great again.
13: Ελληνική λύση, την Ελλάδα ενώνει.
5: Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνη.
13: Μία φωνή.
14: Φωνάξτε, Αθηναίοι, Μαραθώνας.

0: χωριά.
1: Αρνή Γιούρμπαση. Είδα νερόβραστη μελατοπίπερο.
0: Για την Ελλάδα, για τα παιδιά μας ξανά. Χρόνια μας λέγανε κάθε υπομονή.
2: Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι.
0: Μα υπομονή τώρα έγινε φωνή. Ο κόσμος ζητάει να ακουστεί δυνατά. Θέλει μια Ελλάδα όρθια, πάλι ψηλά.
3: Γιατί είμαστε Έλληνες και τίποτα άλλο.
0: Για τον πατέρα που παλεύει στη δουλειά. Για τη μητέρα που κρατάει μια οικογένεια γερά.
4: Θυμάμαι πως έτρεχα να βρω γάλατα σε κονσέρβα. Για να μην πιει ο Κώστας φρέσκο γάλα.

0: Ούγκα, ούγκα, ούγκα. Το Παλιονίσι, το Δασκαλιό, το Έλλος, το Καλαμάκι, ο Κάλαβλος.
1: Πίστη, δύναμη, μία καρδιά.
2: Ψυχή μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου.
1: Ελληνική λύση, Ελλάδα ψηλά.
2: Θέλω να μείνει για πάντα μαζί μας.
1: Ελληνική λύση, η φωνή δυναμώνει.
0: Τέλος ο πόνος στη μέση, τελοπών. Επιστολές του Ιησού Χριστού του Ιδίου.
1: Μία φωνή.
0: Ήταν η επιστολή.

0: Οι σημαίες ψηλά ρε, ψηλά ρε οι σημαίες. Ψηλά οι σημαίες Έλληνες.
1: Για τον αγρότη που παλεύει στη γη.
2: Μείον 39 τα γκούρια σας είπα.
1: Για τον εργάτη που αντέχει μια ζωή.
3: Στα μπετά, στα τούβλα, στον τόρνο.
1: Για κάθε άνθρωπο που ακόμα προσπαθεί.
2: Δουλεύετε μαλάκες! Δουλεύετε!
1: Ήρθε η στιγμή η φωνή του να ακουστεί.
0: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
1: Δεν θέλει ο κόσμος άλλα λόγια κενά.
4: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές.

0: Για του Χριστού την πίστη την Αγία θα πολεμήσουμε για των Ελλήνων την ελευθερία.
1: Δεν κάνουμε πίσω, δεν σκύβουμε πια. Η δύναμη βρίσκεται μέσα στην καρδιά.
0: Μου είπε ο γιατρός, έχετε κάνει τσέκα πρόσφατα. Η καρδιά σου είναι αυτή, του λέω παίρνω το ευκάρδιο. Μου λέει στείλε μου πέντε.
2: Να.
1: Κι όταν ενώνεται ο λαός σαν γροπιά, η Ελλάδα μπορεί να σηκωθεί ξανά.
0: Ξυπνήστε βρε.
1: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
0: Είμαστε
3: μαλάκες.

0: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας. Ακούστε που σας λέω.
1: Ελληνική λύση, Ελλάδα ψηλά.
0: Τι είμαστε? Και σε όποιον αρέσει.
2: Έπος, είναι έπος όλο αυτό και σκέτο το τραγούδι, πόσο μάλλον και μετά ηχητικά. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, γεια σας.
3: Καλημερίζω.
4: Καλημερίστε.
3: Ο Στάθης ο Κερκυραίος είμαι.
4: Ωραία.
3: Ναι, βλέπω 88 ετών την απόλυτη ελευθερία που έχει η νεολαία μας με τις εκδηλώσεις από το ένα άκρο μέχρι το άλλο. Και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί στο μέλλον, υγεία να έχουν, θα καταλήξουν στο κέντρο.
4: Ποιο κέντρο? Στον άξονα που λέμε.
3: Ακριβώς, ναι. Πρόσεξε. Εύχομαι η διάμετρός του να είναι ανάλογα με τα χρόνια τους. Και εύχομαι η δική μου διάμετρος έχει 88 εκατοστά. Άρα η περιφέρεια του κύκλου.
4: Εκεί το πάμε τώρα. Θα τη βγάλουμε να τη μετρήσουμε τις διαμέτρους.
3: Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι λέμε?
4: Την έχετε 88 εσείς.
3: Ναι, μπράβο.
4: Καλά είναι.
3: Έχω διάμετρός μου είναι 88 εκατοστά.
4: Αδιάμετρος. Αυτό είναι καλό τώρα ή κακό? Μεγάλο άνοιγμα βλέπω.
3: Ακριβώς γι' αυτό είπα. Εύχομαι και εσύ ακόμα η περίμετρος να είναι ανάλογη με τα πιστεύω σου, αλλά να τα υλοποιείς. Είναι βασικό πράγμα να υλοποιείς τη σκέψη σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως σχεδόν ακατόρθωτο.
4: Χάθηκα, λίγο ευχαριστώ όμως. Να είστε καλά.
5: Ότι τραγουδάω από μέσα μου, το με λένε Γιώργο, με τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη και όχι με τη φωνή του Μητσιά, είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψω μόνη μου. Εντάξει.

0: μου.
1: Πολλά πρέπει να δουλέψεις μόνη σου και δεν το κάνεις.
2: Ναι, λοιπόν, το ότι σηκώνουν από τον καναπέ και μάλιστα πάνε και πληρώνουν για να δουν καλλιτέχνες όπως ο Ρέμος εχθές. Όπως η Άννα Βύση μετά πληρώνεις και γίνονται γεμάτο τα στάδια. Αυτό πρέπει να το δουλέψουν οι αρχηγοί των κομμάτων. Γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν τον κόσμο από τον καναπέ, να κατέβει στο δρόμο, να διεκδικήσει το πετρέλαιο, οτιδήποτε ξέρω εγώ. Που έχει πάει στα ύψη και όλα αυτά που μας ταλανίζουν. Λοιπόν, γιατί κι εσείς σηκώσατε κόσμο στην ΚΝΕ που θα κάνετε το φεστιβάλ σας, αλλά γιατί θα έχετε πάρα πολλούς τραγουδιστές. Να το δούμε λίγο κι έτσι. Και όχι γιατί θα μιλήσει ο Τσούμπας, ας πούμε.
1: Α, δεν το ξέρουμε αυτό.
2: Καλά, εντάξει, μιλάμε για τα προηγούμενα, ρε παιδί μου, που γινόταν και εδώ στη γειτονιά μας.
1: Οι τραγουδιστές είναι το συνοδευτικό. Ο Κουτσούμπας είναι το βασικό act.
2: Α, ναι, έτσι νομίζεις. Τέλος πάντων, εντάξει.
3: Αριβεντέρτσι.
2: Λοιπόν, όταν είχε πεθάνει ο Νικόλας Άσημος και βγει η μανούλα του και είχε πει, επειδή γινόταν χαμός στον κόσμο, και είπε Νίκο μου, Νικόλα μου, ξέρω εγώ πώς το είπα, είχε τόσο πολλούς φίλους. Πού ήταν αυτοί, Νίκο μου, όταν τους χρειαζόσουν. Έτσι, για τον κόσμο που μαζεύεται για το μαζονάκι και όλα αυτά. Και να τελειώσουμε ένα πολιτικό σχολείο, αν ήταν ένα απλό στέλεχος κόμματος, απλό, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΕΛΑΣ, οτιδήποτε, και είχε πει αυτά για τον κατώτατο μισθό, θα είχαν ξεσηκωθεί από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το κόμμα μέσα και θα τον είχαν φάει χαλαρά. Και τώρα το είπε κυβερνητικός εκπρόσωπος που δεν πρέπει να εκφράσει προσωπικές του απόψεις και ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, ρε πούστη μου.
4: Για το επίδομα ανεργίας.
5: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
6: 2 μήνες μόνο.
5: Ναι.
7: Η ομιλία του Τραμπ, δεν είμαστε μόνοι στο διάστημα, είναι και οι εξωγήινοι εδώ, είναι έτοιμοι, είναι θέμα χρόνου το πότε. Πάντως εμείς θα τα πούμε την Κυριακή που έρχεται.
1: Περιμένω πώς και πώς.
7: Κυριακή στην πλατεία Αμερικής που είπαμε.
1: Πριν την Κυριακή εμείς θα τα πούμε την Τετάρτη. Τώρα θα σε χρησιμοποιήσω και για ρεκλάμα, δεν κατάλαβα. Ναι. Μου εισφάει τα σκότια. Την Τετάρτη στο θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη, ο Πεκεμπλέ, φινάλε παράσταση στη Θεσσαλονίκη, εισιτήρια στο more.com. Προλάβετε.
7: Εμείς εισιτήρια στο public. Εισιτήρια.
1: Σκιάζει την εκδήλωσή μου.
7: Εισιτήρια στο public.
1: Τετάρτη βράδυ στη Θεσσαλονίκη, πίσω από το άγαλμα εκεί στο κέντρο, στη Χάνθ. Λοιπόν, εκεί που ήταν ο Ρέμος λίγο πιο πέρα.
7: Εισιτήρια 10 ευρώ μόνο.
1: Ένα σου. Αυτό στο δικό σου, στο δικό μου είναι άλλες τιμές.
7: Διαδραστικά θα θέτουν ερωτήσεις.
1: Άσε μας ρε παιδάκι μου τώρα, έχω το δικό μου, έχω και εσένα.
7: Τα έχω πει όλα εγώ και υπάρχουν.
1: Καλή μου, σιγά μου δεν τα έχεις πει.
7: Αλλά και Μαρκόνι Σποθήτη να βρίσκουν.
1: Θα βρίσκουν, θα βρίσκουν.
7: Πέντε τρίγωνο Βερμουδών, να μην πάνε απροατή. Είμαστε, να ξέρουνε τι λέγω. Ναι, και ό,τι θέλουνε θα ακούνε και εδώ όσο χωρό χρόνο μου δίνεις, θα λέω...
1: Εσού δώσω τώρα, φτάνει. Σου δίνω να κερδίζω κι εγώ από αυτό που σου δίνω. Άντε, γεια.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Μα ναι,
10: εδώ. Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Με δυναμικό τρόπο είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί εδώ στο μικρόφωνο, ο Λουκάς Φωτόπουλος, επιλογές τραγουδιών, τι να πω, λόγια και πολλά πολλά έτσι ωραία συναισθήματα που βγαίνουν σιγά σιγά. Φθινόπωρο, τι να κάνουμε, έτσι είναι ημερολογιακά η εποχή. Φθινόπωρο το λες, παρατεταμένο καλοκαίρι. Πάντα έτσι δεν είναι η περίοδος αυτή του Σεπτεμβρίου. Παρατεταμένο καλοκαίρι. Αυτά τα 33 και 34 και 35 Αυγούστου δεν τα πολύ ακούω εγώ πολύ πολύ σοβαρά. Είναι Σεπτέμβρης. Είναι Σεπτέμβρης και τον χαιρόμαστε σαν Σεπτέμβρη. Ό,τι κι αν έχει να κάνει με το Σεπτέμβρη. Καλό, κακό, μέτριο, δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, με την Τζόρτζια και το κορίτσι της ξεκινήσαμε από το άλμπουμ 8, ολοκένουργιο άλμπουμ, κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι. Πάμε στον Πάνο Μουζουράκη, τον αγαπημένο φίλο.

Ο Νίκος Πορτοκάλλογλου με τα νέα φτερά του, μαζί του ο Βίρονας Τσουράπης, μαζί του οι Street Demons. Τι τους είπα, τα παιδιά αυτά που είναι καταπληκτικά, καταπληκτικά. Street, και τι να σας πω, πραγματικά είναι μερικά live τα οποία δεν θέλεις καθόλου να φύγουν από τη μνήμη σου και πρέπει να τα φέρνεις πάντα στο νου σου για να θυμάσαι πόσο ωραία πέρασες. Ένα από αυτά τα live ήταν και τα live του Νίκου Πορτοκάλλογλου στο Παλάς. Και τα φετινά του δηλαδή, με την Άλκης Πρωτοψάλτη, η οποία συνεργασία θα συνεχιστεί και στο Καζάρτη κατά διάρκεια του χειμώνα που μας έρχεται. Λοιπόν, πού πάμε εμείς? Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω και πάμε σε μία διασκευή. Για ακούστε, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ.
7: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μια υπέροχη μελωδία για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, γραμμένη από τον Γιώργο Θεοφάνους. Ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και ο Μανώλης Μητσιάς, πραγματικά λες, εντάξει, ο χρόνος δεν περνάει από πάνω του, τουλάχιστον από τη φωνή του, έτσι. Γιατί ο άνθρωπος, okay, μεγαλώνει, εννοείται, το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε, αλλά η φωνή του είναι μοναδική. Διαμάντι πραγματικό και όχι ακατέργαστο. Κατεργασμένο σε όλες τις γωνίες και είναι άψογος φωνητικά, ερμηνευτικά και τα πάντα όλα. Κύριος Μανώλης Μητσιάς. Δεύτερη μιωράκι εδώ, Λουκάς Φωτόπουλος στο παρεάκι σας εδώ και σε επιλογές. Και ο Γιώργος Καραδήμος έρχεται με το δικό του αστεροσκοπείο.

Μανώλης Φάμελος και ένα τραγούδι από τα παλιά που ξαναμαγειρεύτηκε, ξαναφτιάχτηκε και να το που ξανασερβιρίστηκε, όπως λέμε σε απλά ελληνικά, και το ακούμε πάλι διασκευασμένο από τη φωνή του Μανώλη Φάμελου. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τέτοια μάτια. Λοιπόν, για να δούμε τι σας έχουμε για τη συνέχεια, γιατί ξέρετε, μας αρέσει πάρα πολύ να ανακαλύπτουμε πράγματα και τα ανακαλύπτουμε ψάχνοντάς τα, πολύ πολύ απλά.

κάτι από τη Χαρούλα Αλεξίου και το παράξενο φως της για να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Έτσι λοιπόν για σήμερα. Μικρό break για διαφημίσεις. Ξέρετε τι θα κάνουμε, ένα τραγουδάκι ακόμα και μετά επιστρέφουμε και πάλι μαζί εδώ. Δυναμώστε την ένταση, αξίζει τον κόπο.

Κάπου σε πάει αυτή τη στιγμή, κάπου η ζωή σου μοιάζει, όμως μη σε τρομάζει. Δυνάμωσέ το μέχρι να φτάσει στην ψυχή.

ξεχάσε το λάθος. Να σου θυμίζει τη στιγμή που ήσουν γεμάτος στη ζωή. Κάπου σε πάει αυτή η στιγμή, κάπου σε πάει το πάθος. Κάπου ο άνθρωπος νικά και κάπου κάνει λάθος. Κάπου σε πάει αυτή η στιγμή, κάπου η ζωή σου μοιάζει

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Είναι εντάξει μαζί μου. Αυτή ήταν η Νίνα Μαζάνη. Διασκευασμένο τραγούδι εννοείται, αλλά πολύ πολύ αγαπημένο. Το τραγούδι έγραψε ο Κώστας Λιβαδάς. Η Νίνα ταιριάζει στον Κώστα Λιβαδά και ο Κώστας Λιβαδάς στην Νίνα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Την είχαμε κάνει, την είχαμε φέρει, την είχαμε ανακρίνει εντός εισαγωγικών και μας είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τη ζωή της, για την καριέρα της και για το μέλλον της πάνω απ' όλα. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και θα συνεχίσουμε με έναν ακόμα προηγούμενο καλεσμένο, τον υπέροχο Θοδωρή Βουτσικάκη.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και ας το φοβάμαι, μη μας

Εδώ είμαστε. Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Αυτή ήταν η Ελεονόρα Μανώνα, παρέα με τον Φίβο Δελιβοριά, το ντουέτο που πέρυσι σαν τέτοια εποχή κυκλοφόρησε και πραγματικά δεν το χορταίνουν να το ακούμε. Τι θα πάμε για παρακάτω, θα πάμε στο Γιώργο Νταλάρα και τους Δραπέτες. Ο Γιώργος Νταλάρας έκανε ένα άλμπουμ το οποίο πειράζει διάφορα τραγούδια του. Ένα από αυτά τα τραγούδια το πείραξε μαζί με τους Δραπέτες και έρχεται δικό σας, νομίζω ούτως ή άλλως το ξέρετε και το αγαπάτε και πάρα πολύ.

Ήμουν νιός και μπήκα στάτα. Τα όνειρά μου πια στην πάντα κουρασμένα.

Το όνομα του παιδιού είναι Μάριος Ψαριανός. Αν ψάχνετε μια σχέση με τον αείμνηστο Ψαριανό, Δημήτρη Ψαριανό, τότε θα τη βρείτε, γιατί είναι ο γιος του και κάνει καταπληκτική μουσική. Λοιπόν, έχουμε φιλοξενήσει τον Μάριο, και τον Μάριο δηλαδή, και μετά πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην συνεργασία που έκανε ο Στέφανος Κορκολής με την Μελίνα Σλανίδου. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν ξανάκανε. Αυτό έχω κι εγώ απορία. Ο Στέφανος πάντως τώρα ετοιμάζει τις μουσικές και τα τραγούδια για τη σειρά του Μέγκα, Δύο Μαύρα Πουκάμισα, και από εκεί θα έχουμε πολύ σύντομα υλικό.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

χωρίς. Μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα πεθόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους σπόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Καλώς τα παιδιά!
8: Καλώς σε βρήκαμε.
7: Ακύλας, ο Παπαζό, λοιπόν. Χάρηκα πολύ. Για πείτε ρε παιδιά, λοιπόν, πώς γνωριστήκατε?
8: Νομίζω

Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Αυτό ήταν ο Παπάζο που μας έκανε την έναρξη για το τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα μαζί με την Ακύλα. Μας είχε δει σε ένα πάρτι, το έκανε τραγούδι και πήγε και πάρα πολύ καλά. Ξέρετε, εμείς δεν έχουμε στεγανά ή τουλάχιστον δεν έχουμε πολύ μεγάλα στεγανά, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να παίξουμε και ακρότητες. Έχουμε ένα πλαίσιο, αλλά αυτό το πλαίσιο έχει αρκετά μεγάλα έτσι, περιθώρια, περιθώρια εξέλιξης. Ναι, και έτσι μπορούμε να παίζουμε και λίγο περισσότερα τραγούδια που αφορούν, ξέρω εγώ, και λίγο πιο διαφορετικό κοινό. Όχι, το κοινό είναι ένα. Τα γούστα μας είναι διαφορετικά και ο καθένας πράττει και φέρεται ανάλογα με την ώρα του και με τα γούστα του. Το επόμενο τραγούδι έρχεται και είναι σαν άσκηση γραμματικής. Γιατί ο Νίκος Πορτοκάλογλου κλείνει ένα ρήμα. Εκεί που ζω, εκεί που ζεις, εκεί που ζούμε.

Αυτή ήταν η Ευρυδίκη και ένα σπασμένο κεφάλι μαζί με τους αφανείς ήρωες που είναι τόσο αφανείς που δεν θέλουν καθόλου να φανερωθούν. Το έχουμε προσπαθήσει. Η αλήθεια είναι το έχουμε προσπαθήσει να τους καλέσουμε, να τους φέρουμε, να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτούς. Αλλά τα παιδιά θέλουν να είναι αφανείς, όπως είναι και το όνομά τους. Και αυτό είναι απολύτως σεβαστό και πάρα πολύ, ξέρετε, δελεαστικό να τους ψάχνεις ακόμα περισσότερο. Ό,τι ξέρεις σου λείπει, θέλεις να το ανακαλύψει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, όχι τελευταίο, πρώτο τελευταίο, πάμε να ακούσουμε ένα λαϊκό τραγούδι, έτσι τουλάχιστον αντιλαμβάνεται ο Ορέστης Ντάντος το λαϊκό τραγούδι, και θα ακούσουμε τον Ορέστη στο δίσκο που, στο τραγούδι που ανοίγει το δίσκο του, που δεν έχει τίτλο, έχει απλά μια υπέροχη ψάθινη καρέκλα που αντιπροσωπεύει και συμβολίζει το λαϊκό τραγούδι.

Λοιπόν, ακούσαμε και τα λαϊκά. Πάμε να κλείσουμε τη σημερινή κομπή. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε πάρα πολύ καλά. Να ακούτε ραδιόφωνο, να ακούτε μουσική, γιατί κάνει καλό. Η καλύτερη ψυχοθεραπεία είναι. Ούτε χάπια, ούτε τίποτα. Δεν θέλουμε τέτοια. Ούτε χημικά, ούτε υποκατάστατα. Για να μπορέσουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Η μουσική αρκεί και εγώ θα βάλω δίπλα και την τέχνη. Γιατί μουσική και τέχνη είναι και μορφή τέχνη η μουσική. Αλλά θα βάλω και τις άλλες μορφές τέχνης, οι οποίες πραγματικά είναι το καλύτερο χάπι για να μπορεί να πάρει κανείς και να περάσει πραγματικά υπέροχα. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
7: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εκστασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρετε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης.

0: στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας, Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος, και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Νύχτα φέρνει νύχτα κι οι δρόμοι κλειστοί. Στουκάει μου τα δίχτυα, βλεγμένη ζωή. Φάρος μες στο πέλο.

Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνικό

Τεχνική αργής ορίμανσης με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

Κυριακές που η στέλα έπεφτε και η μουσική είχε πιαστεί πάνω στα χείλη, στη ματιά και πάλι ανέπνε. Στη λάσπη αυτή όλης της γης που κρύβει πάντα θησαυρούς και άγια θαύματα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

0: Μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα. Η αγαπημένη σου μουσική από το σήμερα και το χθες. Χωρίς διακοπή. Παίζει ασταμάτητα.
1: Με μια ξεκούρδιστη

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Με δυναμικό τρόπο είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί εδώ στο μικρόφωνο Λουκάς Φωτόπουλος, επιλογές τραγουδιών, τι να πω, λόγια και πολλά πολλά έτσι ωραία συναισθήματα που βγαίνουν σιγά σιγά. Φθινόπωρο, τι να κάνουμε, έτσι είναι ημερολογιακά η εποχή. Φθινόπωρο το λες, παρατεταμένο καλοκαίρι. Πάντα έτσι δεν είναι η περίοδος αυτή του Σεπτεμβρίου. Παρατεταμένο καλοκαίρι. Αυτά τα 33 και 34 και 35 Αυγούστου δεν τα πολύ ακούω εγώ πολύ πολύ σοβαρά. Είναι Σεπτέμβρης. Είναι Σεπτέμβρης και τον χαιρόμαστε σαν Σεπτέμβρη. Ό,τι και αν έχει να κάνει με το Σεπτέμβρη. Καλό, κακό, μέτριο, δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, με την Τζόρτζια και το κορίτσι της ξεκινήσαμε από το άλμπουμ 8, ολοκένουργιο άλμπουμ, κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι. Πάμε στον Πάνο Μουζουράκη, τον αγαπημένο φίλο.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου με τα νέα φτερά του, μαζί του ο Βίρονας Τσουράπης, μαζί του οι Street Demons. Τι τους είπα, τα παιδιά αυτά που είναι καταπληκτικά, καταπληκτικά. Street, και τι να σας πω, πραγματικά είναι μερικά live τα οποία δεν θέλεις καθόλου να φύγουν από τη μνήμη σου και πρέπει να τα φέρνεις πάντα στο νου σου για να θυμάσαι πόσο ωραία πέρασες. Ένα από αυτά τα live ήταν και τα live του Νίκου Πορτοκάλογλου στο Παλάς. Και τα φετινά του δηλαδή, με την Άλκης Πρωτοψάλτη, η οποία συνεργασία θα συνεχιστεί και στο Καζάρτη κατά διάρκεια του χειμώνα που μας έρχεται. Λοιπόν, πού πάμε εμείς? Πάμε παρακάτω και πάμε σε μία διασκευή. Για ακούστε, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Έλα με πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μια υπέροχη μελωδία για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, γραμμένη από τον Γιώργο Θεοφάνους. Ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και ο Μανώλης Μητσιάς, πραγματικά λες, εντάξει, ο χρόνος δεν περνάει από πάνω του, τουλάχιστον από τη φωνή του, έτσι. Γιατί ο άνθρωπος, okay, μεγαλώνει, εννοείται, το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε, αλλά η φωνή του είναι μοναδική. Διαμάντι πραγματικό και όχι ακατέργαστο, κατεργασμένο σε όλες τις γωνίες και είναι άψογος φωνητικά, ερμηνευτικά και τα πάντα όλα. Κύριος Μανώλης Μητσιάς. Δεύτερη μιωράκι εδώ, Λουκάς Φωτόπουλος στο παρεάκι σας εδώ και σε επιλογές. Και ο Γιώργος Καραδήμος έρχεται με το δικό του αστεροσκοπείο.

Μανώλης Φάμελος και ένα τραγούδι από τα παλιά που ξαναμαγειρεύτηκε, ξαναφτιάχτηκε και να το που ξανασερβιρίστηκε, όπως λέμε σε απλά ελληνικά, και το ακούμε πάλι διασκευασμένο από τη φωνή του Μανώλη Φάμελου. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τέτοια μάτια. Λοιπόν, για να δούμε τι σας έχουμε για τη συνέχεια, γιατί ξέρετε, μας αρέσει πάρα πολύ να ανακαλύπτουμε πράγματα και τα ανακαλύπτουμε ψάχνοντάς τα, πολύ πολύ απλά.

Κάτι από τη Χαρούλα Αλεξίου και το παράξενο φως της, για να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής έτσι λοιπόν για σήμερα. Μικρό break για διαφημίσεις, ξέρετε τι θα κάνουμε, ένα τραγουδάκι ακόμα και μετά επιστρέφουμε και πάλι μαζί εδώ. Δυναμώστε την ένταση, αξίζει τον κόπο.

θυμάσαι το λάθος, να σου θυμίζει τη στιγμή που ήσουν γεμάτος στη ζωή. Κάπου σε πάει αυτή η στιγμή, κάπου σε πάει το πάθος, κάπου ο άνθρωπος νικά και κάπου κάνει λάθος. Κάπου σε πάει αυτή η στιγμή,

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Είναι εντάξει μαζί μου. Αυτή ήταν η Νίνα Μαζάνη. Διασκευασμένο τραγούδι εννοείται, αλλά πολύ πολύ αγαπημένο. Το τραγούδι έγραψε ο Κώστας Λιβαδάς. Η Νίνα ταιριάζει στον Κώστα Λιβαδά και ο Κώστας Λιβαδάς στην Νίνα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Την είχαμε κάνει, την είχαμε φέρει, την είχαμε ανακρίνει εντός εισαγωγικών και μας είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τη ζωή της, για την καριέρα της και για το μέλλον της πάνω απ' όλα. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και θα συνεχίσουμε με έναν ακόμα προηγούμενο καλεσμένο, τον υπέροχο Θοδωρή Βουτσικάκη.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Αυτή ήταν η Ελεονόρα Μανώνα παρέα με το Φίβο Δελιβοριά, το ντουέτο που πέρυσι σαν τέτοια εποχή κυκλοφόρησε και πραγματικά δεν το χορταίνουν να το ακούμε. Τι θα πάμε για παρακάτω, θα πάμε στο Γιώργο Νταλάρα και τους Ραπέτες. Ο Γιώργος Νταλάρας έκανε ένα άλμπουμ το οποίο πειράζει διάφορα τραγούδια του. Ένα από αυτά τα τραγούδια το πείραξε μαζί με τους Ραπέτες και έρχεται δικό σας, νομίζω ούτως ή άλλως το ξέρετε και το αγαπάτε και πάρα πολύ.

Ήμουν νιός και μπήκα στάτα. Τα όνειρά μου πια στην πάντα κουρασμένα.

Το όνομα του παιδιού είναι Μάριος Ψαριανός. Αν ψάχνετε μια σχέση με τον αείμνηστο Ψαριανό, Δημήτρη Ψαριανό, τότε θα τη βρείτε, γιατί είναι ο γιος του και κάνει καταπληκτική μουσική. Λοιπόν, έχουμε φιλοξενήσει το Μάριο, και το Μάριο δηλαδή, και μετά πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην συνεργασία που έκανε ο Στέφανος Κορκολής με την Μελίνα Σλανίδου. Τώρα θα μου πείτε, γιατί δεν ξανάκανε. Αυτό έχω και εγώ απορία. Ο Στέφανος πάντως τώρα ετοιμάζει τις μουσικές και τα τραγούδια για τη σειρά του Μέγκα, Δύο μαύρα που κάμισα, και από εκεί θα έχουμε πολύ σύντομα υλικό.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα πεθόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάνη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους σπόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Καλώς στα παιδιά!
7: Καλώς σε βρήκαμε.
6: Ακύλας, ο Παπαζό, λοιπόν. Χάρηκα πολύ. Για πείτε ρε παιδιά, λοιπόν, πώς γνωριστήκατε?
7: Νομίζω

0: ακόμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Αυτό ήταν ο Παπαζό που μας έκανε την έναρξη για το τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα μαζί με την Ακύλα. Μας είχε δει σε ένα πάρτι, το έκανε τραγούδι και πήγε και πάρα πολύ καλά. Ξέρετε, εμείς δεν έχουμε στεγανά ή τουλάχιστον δεν έχουμε πολύ μεγάλα στεγανά, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να παίξουμε και ακρότητες. Έχουμε ένα πλαίσιο, αλλά αυτό το πλαίσιο έχει αρκετά μεγάλα έτσι, περιθώρια, πώς να το πω, περιθώρια εξέλιξης. Ναι, και έτσι μπορούμε να παίζουμε και λίγο περισσότερα τραγούδια που αφορούν, ξέρω εγώ, και λίγο πιο διαφορετικό κοινό. Όχι, το κοινό είναι ένα. Τα γούστα μας είναι διαφορετικά και ο καθένας πράττει και φέρεται ανάλογα με την ώρα του και με τα γούστα του. Το επόμενο τραγούδι έρχεται και είναι σαν άσκηση γραμματικής. Γιατί ο Νίκος Πορτοκάλογλου κλείνει ένα ρήμα. Εκεί που ζω, εκεί που ζεις, εκεί που ζούμε.

0: πάλι.
1: Αυτή ήταν η Ευρυδίκη και ένα σπασμένο κεφάλι μαζί με τους αφανείς ήρωες που είναι τόσο αφανείς που δεν θέλουν καθόλου να φανερωθούν. Το έχουμε προσπαθήσει. Η αλήθεια είναι το έχουμε προσπαθήσει να τους καλέσουμε, να τους φέρουμε, να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτούς. Αλλά τα παιδιά θέλουν να είναι αφανείς, όπως είναι και το όνομά τους. Και αυτό είναι απολύτως σεβαστό και πάρα πολύ, ξέρετε, δελεαστικό να τους ψάχνεις ακόμα περισσότερο. Ό,τι ξέρεις, σου λείπει, θέλεις να το ανακάλυψε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, όχι τελευταίο. Πρώτο τελευταίο, πάμε να ακούσουμε ένα λαϊκό τραγούδι. Έτσι, τουλάχιστον αντιλαμβάνεται ο Ορέστης Ντάντος το λαϊκό τραγούδι και θα ακούσουμε τον Ορέστη στο δίσκο που, στο τραγούδι που ανοίγει το δίσκο του, που δεν έχει τίτλο, έχει απλά μια υπέροχη ψάθινη καρέκλα που αντιπροσωπεύει και συμβολίζει το λαϊκό τραγούδι.

Λοιπόν, ακούσαμε και τα λαϊκά. Πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε πάρα πολύ καλά. Να ακούτε ραδιόφωνο, να ακούτε μουσική γιατί κάνει καλό. Η καλύτερη ψυχοθεραπεία είναι. Ούτε χάπια ούτε τίποτα. Δεν θέλουμε τέτοια. Ούτε χημικά, ούτε υποκατάστατα για να μπορέσουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Η μουσική αρκεί και εγώ θα βάλω δίπλα και την τέχνη. Γιατί μουσική και τέχνη είναι και μορφή τέχνης η μουσική. Αλλά θα βάλω και τις άλλες μορφές τέχνης, οι οποίες πραγματικά είναι το καλύτερο χάπι για να μπορεί να πάρει κανείς και να περάσει πραγματικά υπέροχα. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Ψηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Energy Vibes. Energy Vibes. Τώρα. Ο Κυριάκος Μαρακός.
11: Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Το πρωινό ξύπνημα παραμένει δύσκολη αποστολή. Οι υποχρεώσεις έχουν επιστρέψει με πλήρες ωράριο και όλοι και όλες αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι η φράση «Θα το δω από Σεπτέμβρη» έχει τελικά αρκετές συνέπειες. Ευτυχώς ο καιρός συνεχίζει να θυμίζει καλοκαίρι, η θάλασσα παραμένει ζεστή και οι μικρές αποδράσεις εξακολουθούν να χωρούν ανάμεσα σε δουλειές, σχολεία πλέον, αλλά και προγράμματα. Γιατί ο Σεπτέμβρης μπορεί να έχει γεμίσει το ημερολόγιο, αλλά δεν έχει αδειάσει ακόμα τις παραλίες και τα όνειρά μας. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Χαίρομαι πάρα πολύ που και σήμερα για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου έχουμε αυτή την κατάλληλη παρέα. Εγώ παίζω τις επιτυχίες, σου μιλάω για διάφορα πραγματάκια, παράξενες ιστορίες, χρήσιμες πληροφορίες, όλα όσα έγιναν viral, ζώδια, ταξίδια και φυσικά την καλύτερη παρέα που έρχεται στο ραδιοφωνό σου. Ανέβασε λοιπόν την ένταση, άφησε για λίγο στην άκρη ό,τι μπορεί να περιμένει και έλα να περάσουμε το δεύτερο μισό της εβδομάδας με Energy Vibes.
12: Energy Vibes.

Σήμερα γιορτάζουν η Ευθυμία και η Λουντμίλα. Χρόνια πολλά με vibes και χαμόγελα. Επέτη, έχουμε και λέμε. Έχουμε την Διεθνή ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Γιατί χωρίς αυτό δεν θα είχαμε ούτε καλοκαίρι ούτε σολάριο. Έχουμε να γιορτάζουμε επίσης την Διεθνή ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Τιμή σε όσους κρατούν το ρυθμό μας σταθερό, όχι σαν το Spotify που κολλάει. Γιορτάζουμε επίσης την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, ιδανική για να αφήσεις το αυτοκίνητο και να ανακαλύψεις πόσο σκονισμένο είναι το ποδήλατο στο μπαλκόνι. Στην ιστορία τώρα πάμε σε μερικά highlights που σημάδεψαν την ημέρα αυτή 16 Σεπτεμβρίου. Το 1835 ο Κάρολος Δαρβίνος φτάνει στα νησιά Γκαλαπάγκος και αρχίζει τις παρατηρήσεις που θα γεννήσουν τη θεωρία της φυσικής επιλογής. Spoiler! Χωρίς αυτόν ίσως ακόμα να πιστεύαμε ότι οι πάπιες είναι εξαδέρφια των δεινοσαύρων. Το 1934, μιλώντας για πάπιες, ο Donald Duck κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε comic strip εφημερίδας. Έκτοτε το Quacks έγινε διεθνής γλώσσα. Το 1967, μια τέτοια μέρα, ο αρχαιολόγος Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει το ακροτήρι της Σαντορίνης, ένα σπουδαίο προϊστορικό οικισμό, αποδεικνύοντας ότι το νησί έχει vibes πολύ πριν τα beach bars. Το 1970, τέλος, ο Παναθηναϊκός κερδίζει 2-1 την Zenes S στο Λουξεμβούργο και ξεκινά τη μεγάλη του πορεία προς το Wembley, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός. Το ελληνικό ποδόσφαιρο γράφει ιστορία με πράσινα γράμματα.

τώρα, πες μας πως κοιμάσαι να σου πούμε ποιος είσαι. Γιατί σύμφωνα με τους επιστήμονες, ακόμα και όταν κοιμόμαστε, το σώμα μας συνεχίζει να μιλάει. Αν γέρνεις προς την αριστερή πλευρά, κάνεις καλό στην καρδιά, βοηθάς την πέψη και γλιτώνεις την παλιδρόμηση. Ουσιαστικά είναι σαν να έχεις γιατρό σε ρόλο μαξιλαριού. Από την άλλη, αν κουλουριάζεσαι σε εμβριακή στάση, δείχνεις δυνατός δυνατή απ' έξω, αλλά μέσα σου κρύβεις περισσότερη ευαισθησία και από ταινία του Disney. Αν κοιμάσαι στο πλάι με χέρια τεντωμένα, είσαι ανοιχτός ανοιχτή σε νέες εμπειρίες και γεμάτος γεμάτη περιέργεια, αλλά κράτα μικρό καλάθι, γιατί μπορεί να κρύβεται και ένας μικρός κινησμός εκεί μέσα. Η δεξιά σου πλευρά έχει συνδεθεί με πρακτικότητα και ανάγκη για ασφάλεια, ιδανικό για όσους έχουν πρόγραμμα Excel στη ζωή τους. Η αριστερή πλευρά τέλος πάει με την δημιουργικότητα, συνέστημα και μια πιο καλλιτεχνική ματιά, αν βλέπεις τα πράγματα πιο instagramικά. Οπότε την επόμενη φορά που θα σε πάρει ο ύπνος στον καναπέ, θυμίσου, δεν είναι απλά ύπνος, είναι ένα ολόκληρο ψυχολογικό προφίλ που φτιάχνεις χωρίς να το καταλάβεις. Energy vibes. Penso con sueño para

0: diavlosradio.gr 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
6: Καλώς όρισες στην ενότητα Ήξερες ότι. Εδώ κάθε αναφορά μας είναι μια σύντομη αλλά συναρπαστική βουτιά σε απίθανα fun facts. Από κρυμμένα μυστικά της ιστορίας μέχρι αναπάντεχες αλήθειες της τέχνης, του πολιτισμού και της ζωής. Αυτή η ενότητα πραγματικά σου ανοίγει τα μάτια, σε γεμίζει με ενθουσιασμό. Είσαι έτοιμος ή έτοιμη για μια δόση γνώσης που θα σε εκπλήξει. Πάμε λοιπόν. Ήξερες ότι οι αγελάδες έχουν καλύτερους φίλους και φίλες? Οι αγελάδες λοιπόν συχνά θεωρούνται απλά αγροτικά ζώα, έχουν μια πιο περίπλοκη κοινωνική ζωή από ό,τι φαντάζεσαι. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι αγελάδες δημιουργούν στενές φιλίες.

με άλλες αγελάδες στο κοπάδι τους. Αυτοί οι δεσμοί μπορεί να είναι τόσο ισχυροί που όταν οι αγελάδες είναι με τους καλύτερους φίλους τους, παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα στρες και μεγαλύτερη ηρεμία. Μπορούν ακόμα και να γίνουν ανήσυχες αν χωριστούν από τον ή τη σύντροφό τους. Αυτή λοιπόν η συμπεριφορά δείχνει ότι οι αγελάδες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν συναισθηματικούς δεσμούς και να βιώσουν συναισθήματα παρόμοια με εκείνα των ανθρώπων. Αυτή η ανακάλυψη έχει οδηγήσει σε νέες προσεγγίσεις στην καλλιέργεια και εκτροφή των αγελάδων με στόχο τη βελτίωση της ευημερίας τους. Η αναγνώριση της ανάγκης τους για κοινωνικές σχέσεις μπορεί να οδηγήσει σε πιο ανθρώπινες πρακτικές και στη γεωργία. Energy vibes.

Πάμε τώρα στην Ινδία. Εκεί ένας 21χρονος απέδειξε ότι για να αλλάξεις τον κόσμο δεν χρειάζεσαι υπερδυνάμεις, χρειάζεσαι σακούλες, γάδια και μια μεγάλη υπομονή. Ο Σουρέντρα Σινγκ Τσόγχαρη, έτσι όπως είναι το όνομά του, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως Μπίτου Ταμπάχη, έβλεπε καθημερινά τον ποταμό Ατζνάρ γεμάτο πλαστικά, μπουκάλια και σκουπίδια. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να το καθαρίσει μόνος του. Στην αρχή μάλιστα έλεγε στους γονείς του ότι πήγαινε να παίξει κρίκετ. Άλλοι λένε ψέματα για να πάνε για καφέ, εκείνος τα έλεγε για να μαζεύει σκουπίδια. Για μήνες λοιπόν δούλευε με τα ίδια του τα χέρια, χωρίς ειδικό εξοπλισμό και χωρίς να γνωρίζει κολύμπη. Έπαθε δερματικές μολύνσεις και ξόδεψε περίπου 230 ευρώ από τα δικά του χρήματα και από δωρεές φίλων. Και όταν κάποιοι τον κατηγόρησαν ότι οι φωτογραφίες πριν και μετά ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, εκείνος απάντησε με τον καλύτερο τρόπο: συνέχισε να δουλεύει. Η προσπάθειά του έγινε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο και προσέλκυσε τη σημαντική προσοχή διάφορων celebrities αλλά και του ιδρυτή της οργάνωσης The Ocean Cleanup, Bojan Slat, που του πρότεινε συνεργασία. Τελικά κινητοποιήθηκαν και οι τοπικές αρχές, στέλνοντας μηχανήματα για τα μεγάλα απορρίμματα. Κάπως έτσι, ένας φοιτητής λοιπόν κατάφερε μόνος του να ξεκινήσει κάτι που θα έπρεπε να είχαν αναλάβει πολλοί. Γιατί μερικές φορές για να καθαρίσει ένα ποτάμι πρέπει πρώτα κάποιος να καθαρίσει τη γνωστή σκέψη. Έλα μωρέ, ας το κάνει κάποιος άλλος. Energy vibes.

Είμαι ο Κυριάκος Μαρακός και τώρα σου έχω το quiz της ημέρας. Ποια συσκευή στην κουζίνα σου τρώει ρεύμα με την όρεξη που τρώμε εμείς το παστίτσιο? Ναι, είναι ο φούρνος. Μάλιστα, όταν δουλεύει μπορεί να φτάσει από 2.000 μέχρι και 5.000 βάτ, οπότε το ταψί ψήνεται, αλλά μαζί του ψήνεται και ο λογαριασμός μας. Και το κλασικό λάθος, ανοίγουμε κάθε τρεις και λίγο την πόρτα. Έγινε, δεν έγινε, τώρα ηρέμησε, δεν πρόκειται να φύγει το κοτοπουλάκι. Κάθε άνοιγμα χάνει θερμότητα και έτσι ο φούρνος ξαναδουλεύει για να την αναπληρώσει. Ποιο είναι το μικρό κόλπο? Λύστον λίγα λεπτά πριν τελειώσει το ψήσιμο και άσε τη θερμοκρασία που έχει ήδη μέσα να κάνει όλη την υπόλοιπη δουλειά. Συμπέρασμα, μην κοιτάς το ταψί κάθε 5 λεπτά. Ας το να ψηθεί με την ησυχία του, γιατί στο τέλος μπορεί να βγει πιο ακριβό και από delivery.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio